Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα του σύγχρονου Ισπανού μαέστρου και συνθέτη Φρανσίσκο Κολ, γεννημένου το 1985. Σολίστη ήταν η βιολοντσελίστα Σολ Γκαμπέτα. Την ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας διεύθυνε ο ίδιος ο Φρανσίσκο Κολ. Ακολουθεί το διπλό κοντσέρτο για δύο ορχήστρες εγχόρδων, πιάνο και τύμπανα του Μπόχουσλαβ Μάρτινο. Αποτελείται από τρία μέρη: Πόκο Αλέγκρο, Λάργο Αντάτζο, Αλέγκρο. Την ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας διευθύνει και πάλι ο Φρανσίσκο Κολ.

Ακούσαμε το διπλό κοντσέρτο για δύο ορχήστρες εγχόρδων, πιάνο και τύμπανα του Μπόχουσλαφ Μάρτινο. Την ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας διεύθυνε ο Φρανσίσκο Κολ. Ακολουθεί σε οργανική εκδοχή, δίχως γυναικεία φωνή, η μουσική μπαλέτου «Ο Μάγος Έρωτας» του Μανουέλ Ντεφάγια. Τα 12 μέρη είναι τα ακόλουθα. Εισαγωγή και σκηνή στο σπήλαιο «Η νύχτα». Τραγούδι του ερωτικού καημού. Το φάντασμα. Ο χορός του τρόμου. Ο μαγικός κύκλος «Ρομάντσα του ψαρά». Μεσάνυχτα «Τα μάγια». Τελετουργικός χορός της φωτιάς. Σκηνή. Χορός των σπινθύρων της φωτιάς. Παντομήμα. Χορός της παιχνιδιάρικης αγάπης. Φινάλε. Οι πρωινές καμπάνες. Την ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας διευθύνει και πάλι ο Φρανσίσκο Κολ.

Ακούσαμε σε οργανική εκδοχή, δίχως γυναικεία φωνή, τη μουσική μπαλέτου «Ο Μάγος Έρωτας» του Μανουέλ Ντεφάγια. Την ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας διεύθυνε ο Φρανσίσκο Κολ. Ακολουθούν τα τρία ισπανικά κομμάτια για κιθάρα του Χωακίν Ροδρίγο, «Φαντάγκο», «Πασακάλια», «Θαπατεάδο». Ερμηνεύει ο Γκόραν Λίστες.

Ακούσαμε τα τρία ισπανικά κομμάτια για κιθάρα του Χωακίν Ροδρίγο. Φαντάγκο, Πασακάλια, Θαπατεάδο. Ερμήνευσε ο Γκόραν Λίστες. Επόμενη επιλογή του BBC, η άρια της Σαλού, Vivan, Los και Rien, από την πρώτη πράξη της όπερας «Η σύντομη ζωή» του Μανουέλ Ντε Φάγια. Την υψήφωνο Μανόν Φεμπέλ συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του Λαβάλ, του Καναδά, υπό τον Ζακ Λακόμπ.

Ακούσαμε την άρια της Σαλού «Vivan los que rien» από την πρώτη πράξη της όπερας «Η σύντομη ζωή» του Μανουέλ Ντε Φάγια. Την υψήφωνο Μανόν Φεμπέλ συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Λαβάλ του Καναδά υπό τον Ζακ Λακόμπ. Ακολουθεί το «Quintet των Χόρδων», έργο 30 αριθμός 6, με την επωνυμία «Η νυκτερινή μουσική των δρόμων της Μαδρίτης» του Λουίτζι Μποκερίνη. Ερμηνεύει ο Κρίστοφ Κουά, δεύτερο βιολοντσέλο, με το «Quartet των Χόρδων Γκρίνγκολτς».

Ακούσαμε το Quintet των Χόρδων, έργο 30, αριθμός 6, με την επωνυμία «Η νυχτερινή μουσική των δρόμων της Μαδρίτης» του Λουίτζι Μποκέρινι. Ερμήνευσε ο Κρίστοφ Κουά, δεύτερο βιολοντσέλο, με το Quartet των Χόρδων Γκρίνγκολτς. Ακολουθεί το Βιγιανθίκο Πράντο Βέρντε ή Φλωρίδο του Ισπανού αναγεννησιακού συνθέτη και ιερέα Φρανσίσκο Γκέρερο. 1528-1599. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Εσπέριον 20 υπό τον Τζόρδι Σαβάλ.

Ακούσαμε το Villancico Prado Verde y Florido του Ισπανού αναγεννησιακού συνθέτη και ιερέα Francisco Guerrero 1528-1599. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Εσπέριον 20 υπό τον Τζόρδι Σαβάλ. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνία αριθμός 2, σε ντουέλ άσονα, έργο 15, του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Ιγνάτσε Φέλιξ Ντομπζίνσκι, 1807-1867. Την ορχήστρα της πολωνικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ρουβέν Σίλβα.

ακούσαμε τη Συμφωνία Αριθμός 2 σε ντο ελάσσονα, έργο 15, του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Ιγνάτσε Φέλιξ Ντομπζίνσκι, 1807-1867. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ρουβέν Σίλβα. Επόμενη επιλογή του BBC, η λειτουργία του Αγίου Δομήνικου, έργο 25, του Γάλλου οργανίστα, πιανίστα και συνθέτη Ρολάντ Φαλτσινέλη, 1920-2006. Η λειτουργία αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: Κύριε, Γκλώρια, Σάνκτους, Benedictus, Agnus Dei. Σολίστη είναι η ψήφωνος Helen Neves, η μεσόφωνος Margaret Cameron, ο τενόρος Steven Jeffs και ο μπασοβαρίτονος Jamie Hall. Τους BBC Singers διευθύνει η Grace Rossiter.

ήταν η λειτουργία του Αγίου Δομήνικου, έργο 25, του Γάλλου οργανίστα, πιανίστα και συνθέτη Ρολάντ Φαλτσινέλη, 1920-2006. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Χέλεν Νίβς, η μεσόφωνος Μάργκρετ Κάμερον, ο τενόρος Στίβεν Τζεφς και ο μπασοβαρίτονος Τζέμι Χολ. Τους BBC Singers διήθυνε η Γκρέις Ρόσιταρ. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, νυκτερινό, από το διβερτιμέντο έργο 43 του Σεργέη Προκόφιεφ στην εκδοχή για πιάνο. Ερμηνεύει ο Ρότζερ Γουντουόρντ.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος, νυχτερινό, από το Divertimento έργο 43 του Σεργέη Προκόφιεφ στην εκδοχή για πιάνο. Ερμήνευσε ο Ρότζερ Γουντουόρντ. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για φαγκότο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε μία ελάσσονα, Ρίο 484 του Αντώνιο Βιβάλτι. Αποτελείται από τρία μέρη. Allegro poco, andante allegro. Σολίστη είναι ο φαγκωτίστας Αλεξάντερ Ραντοσάβλιεβιτς. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διευθύνει ο Γκούντερ Πίχλερ.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για φαγκότο, εγχόρδα και μπάσο κοντίνουο σε μία Ελλάσσονα, Ρίο 484 του Αντώνη Βιβάλτη. Σολίστη ήταν ο φαγκοτίστας Αλεξάνδερ Ραντοσάβλιεβιτς. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διεύθυνε ο Γκούντερ Πίχλερ. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε μη ύφεση μίζωνα του Γιώζεφ Χάιντν με αριθμό 10 στη 15η σειρά του καταλόγου Hoboken. Αποτελείται από δύο μέρη, Allegro Moderato, Presto Assai. Ερμηνεύουν ο πιανίστας Νίκλας Σίβελοφ, ο βιολιστής Μπεν Λισελ και ο βιολοντσελίστας Μίκελ Χουέ Γκριάντ.

Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε μη ηφαισιμίζωνα του Joseph Haydn με αριθμό 10 στη 15η σειρά του καταλόγου Hoboken. Ερμήνευσαν ο πιανίστας Νίκλας Σίβελοφ, ο βιολιστής Μπεν Λισελ και ο βιολοντσελίστας Μίκελ Χουέγκριαν. Επόμενη επιλογή του BBC, το αντάτζο για έγχορδα, έργο 11 του Σάμιελ Μπάρπερ. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ρίτσαρντ Ντάφαλο.

Ακούσαμε το αντάτζο για έγχορδα έργο 11 του Σάμιουελ Μπάρμπερ. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας διήθυνε ο Ρίτσαρντ Ντάφαλο. Ακολουθεί η άρια για βαθύφωνο και ορχήστρα «Rivolgete a lui lo sguardo» και «Kechel 584» σε λιμπρέτο του Λορέντσο Νταπόντε και μουσική του Wolfgang Amadeus Mozart. Η άρια προοριζόταν αρχικά για τον ρόλο του Γκουλιέλμο στην όπερα «Così fan tutte», «Έτσι κάνουν όλες», του μεγάλου συνθέτη της κλασικής περίοδου. Τελικά αντικαταστάθηκε από την άρια «Non siate ritrosi». Τον βαρύτονο Άλαν Μόνκ συνοδεύει η φιλαρμονική του Κάλγκρι υπό τον Μάριο Μπερνάρντι.

Ακούσαμε την άρια για βαθύφωνο και ορχήστρα Rivolgete a lui lo sguardo και Kechel 584 σε λιμπρέτο του Λορέντσο Νταπόντε και μουσική του Wolfgang Amadeus Mozart. Όπως είπαμε, η άρια προοριζόταν αρχικά για τον ρόλο του Γκουλιέλμο στην όπερα Così fan tutte, έτσι κάνουν όλες, του μεγάλου συνθέτη της κλασικής περίοδου. Τελικά αντικαταστάθηκε από την άρια «Non siate ritrosi». Τον βαρύτονο Άλαν Μόνκ συνόδευσε η φιλαρμονική του Κάλγκρι υπό τον Μάριο Μπερνάρτη. Επόμενη επιλογή του BBC, η Αραμπέσκ σε ντο μίζωνα για πιάνο, έργο 18, του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύει ο Έρικ Λόγκ.

Από τον πιανίστα Eric Liu ακούσαμε την Arabesque σε ντο μίζωνα, έργο 18 του Robert Schumann. Επίλογος της εκπομπής μας, το κονσέρτο για εγχορδά και μπάσο κοντινό, αριθμός 10 σε ντο μίζωνα, από το έργο 6, με γενικό τίτλο «Concerti a più strumenti» του Ιταλού συνθέτη, βιολιστή και βιολοντσελίστα Ευαρίστο Φελίτσε Νταλάμπακο, 1675-1742. Αποτελείται από 3 μέρη, Allegro, Largo, Allegro. Παίζουν μέλη του συνόλου Il Tempio Armonico.

Ακούσαμε το κονσέρτο για έγχορδα και μπάσο κοντίνου αριθμός 10, συντομίζωνα από το έργο 6, με γενικό τίτλο «Κοντσέρτι απιού ιστρουμέντι» του Ιταλού συνθέτη, βιολιστή και βιολοντσελίστα Ευαρίστο Φελίτσε Νταλαμπακό, 1675-1742. Έπαιξαν μέλη του συνόλου Il Tempio Armonico. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα!

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα και είναι ο τελευταίος ήχος της Αυγής για αυτή την εβδομάδα. Λέω λοιπόν να ξεκινήσουμε με Ίβα Πογκορέλιτς. Να ερμηνεύει Ρόμπερτ Σούμαν. Το κάτα σε ντόμιζωνα όπου σε πτά.

Four Pieces for Violin and Piano, όπως 64 νούμερο 2, Vals Caprice. Αυτή θα είναι η επόμενη σύνθεση που θα ακούσουμε του Edvard Napravnik. Ερμηνεύουν Λάνα Τρότοφσεκ στο βιολί και Λουντμίλα Γκέλοφ στο πιάνο.

Από την τριμερή σύνθεση Roman Poems και το μέρος Fountains of Rome θα ακούσουμε το Villa Medici Fountain at Sunset του Ottorino Respighi.

Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ. Γερμανός συνθέτης, μαέστρος, κιθαρίστας, πιανίστας και κριτικός. Ένας από τους επιφανέστερους συνθέτες της ρομαντικής σχολής. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro από τη σύνθεση Piano Concerto νούμερο 1 σε ντομίζωνα όπους 11, J98. Παίζει η ορχήστρα Staatskapelle Dresden υπό τον Herbert Blumstedt. Σολίστ ο Πίτερ Ρόζελ.

Petite Suite, Alexander Borodin, σε ενορχήστρωση του επίσης Alexander Glazunov. Από τη συνεργασία λοιπόν αυτή των δύο Alexander θα ακούσουμε το 7ο και τελευταίο μέρος. Φινάλε Σκέρτσο. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του Γκέτεμποργκ και διευθύνει ο Νέε Μεγιάρβη.

Σάρλ Βαλεντίν Αλκάν, γαλλοσυνθέτης και βιρτουόζος πιανίστας. Ετίντ, όπους 39 νούμερο 3, Σκέρτσο Διαμπόλικο, σολίστ, ο Κάρλ Πέτερσεν.

Βίλχεμ Φρίντερμαν Μπαχ. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, πρέστο, από τη σύνθεση Harpsichord Concerto σε φαμίζωνα F44. Παίζουν οι Harmonikes Mundi υπό τη διεύθυνση του Claudio Astronio.

«Η θεωρία των πάντων», μια βιογραφική, ρομαντική, δραματική ταινία του 2014. Η μουσική του θέματος «Arrival of the Birds» είναι μια σύνθεση της Cinematic Orchestra. Παίζει η Metropolitan Orchestra.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Φτάσαμε όμως και στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Να ευχηθώ ένα ευχάριστο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 7.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης θυμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Φλωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και ξεκινάμε με μια διασκευή από τον Benjamin Britten ενός παραδοσιακού αγγλικού τραγουδιού. Πρόκειται για το Sally Gardens, ενώ οι στίχοι ανήκουν, η ποίηση ανήκει στον William Butler Yeats.

Πριντέρβε λοιπόν εδώ, ο οποίος ερμηνεύει Benjamin Britten, που ερμηνεύει ένα παραδοσιακό τραγούδι με τους στίχους, με την ποίηση του William Butler Yeats. Είμαστε αρκετά νωρίς στην Βρετανία στην επόμενη σύνθεσή μας και θα ακούσουμε μια τρίο σονάτα. Είναι γραμμένη πριν το 1680, είναι μουσική του Henry Purcell, γι' αυτό ακριβώς τα μέρη είναι αρκετά παράξενα. Πρώτο μέρος σονάτα, όπως το ονομάζει εκείνος, δεύτερο μέρος καντσόνα, τρίτο μέρος λάργο και τέταρτο μέρος αλέκρο. Έτσι πηγαίνει αυτή η τρίο σονάτα του Henry Purcell που ακούμε τώρα με μέλη του συνόλου Diderot.

Αυτή ήταν η πρώιμη μουσική λοιπόν του Henry Purcell, η τρίο σονάτα γραμμένη σε ντο μίζωνα, και την ακούσαμε, ένα πολύ ιδιαίτερο έργο με το σύνολο την Τερό που κάνει πάντα εξαιρετικές ερμηνείες, έχοντας αναπτυχθεί σε διάφορες πόλεις, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, και αναπτύσσει τη μουσική που σε διαφορετικές εποχές υπήρχε σε εκείνους τους τόπους. Το επόμενο τραγούδι, γιατί περί τραγουδιού πρόκειται, υποτίθεται ότι ανήκει στον Τόμας Κάμπιον, του αποδίδεται τουλάχιστον ή το αποδιδόταν μέχρι κάποιο σημείο. Πρόκειται για το What If A Day, αυτό το τραγούδι που τραγουδάει τώρα η Rosemary Stanley μαζί με το Heldstrophers, το σύνολο Heldstrophers, όπου ο Μπρούνο Heldstrophers είναι αυτός που παίζει θεόρβη και κιθάρα.

Η Rosemary Stanley και ένα τραγούδι που πιθανότατα ανήκει στον Thomas Campion, το What If A Day. Τώρα ο Malcolm Arnold, ο Sir Malcolm Arnold, στα 85 χρόνια που έζησε, έγραψε μουσική σε οποιοδήποτε ύφος, οποιοδήποτε ιδίωμα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, σε οποιαδήποτε φόρμα δηλαδή εννοώ περισσότερο. Από συμφωνίες μέχρι κοντσέρτη, μέχρι μουσική δωματίου, μέχρι χοροδιακή μουσική, μέχρι για στρατιωτικές μπάντες, μέχρι μουσική για ταινίες πάρα πολλές, αλλά και μπαλέτα και μουσική για το θέατρο. Ένας συνθέτης που έγραψε σε οτιδήποτε φόρμα φαντάζεται κανείς, αλλά και διεύθυνε σχεδόν τα πάντα όσον αφορά την λόγια μουσική και ειδικά της Αγγλίας. Σήμερα θα ακούσουμε τρεις χορούς φτιάχνοντας μια σουίτα από τους χορούς του έργου 33 του Sir Malcolm Arnold, και εδώ είναι ο Sir Adrian Bolt, ο οποίος διευθύνει τη Φιλαρμονική του Λονδίνου.

Τρεις αγγλικοί και συμφωνικοί χοροί του Σερ Μάλκολμ Άρνολντ, ο οποίος αγαπούσε πάντα έτσι τους ζωηρούς ρυθμούς, αγαπούσε τις μεγάλες ενορχιστρώσεις, μεγάλες ορχήστρες, αλλά και είχε πάντα μελωδία σε κάθε πράγμα, σε κάθε ήχο, σε κάθε μικρό έργο το οποίο δημιουργούσε. Αγγλικοί χοροί, τρεις από το έργο 33 ήταν αυτοί που ακούσαμε, και ένα τραγούδι που τραγουδάει μια Αγγλίδα με γαλλική καταγωγή, μάλλον με αγγλογαλλική παιδεία. Η Alison Moyet είναι αυτή που τραγουδάει το Cry Me River.

Άλισον Μόγε όπως την προτιμούν οι Άγγλοι, Μόγε όπως την προτιμούν οι Γάλλοι, και ένα τραγούδι που έρχεται από την Αμερικάνικη, να το πω έτσι, παράδοση, το Cry Me River. Στην Βρετανία τώρα ο Μαξ Ρίχτερ έχει ασχοληθεί ανάμεσα στα άλλα και με τα έργα της Virginia Woolf. Παράλληλα με το Ορλάντο πηγαίνουν συνθέσεις όπως το Modular Astronomy.

Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο στείνει τα ηλεκτρονικά του soundtracks ένας μουσικός που μπορεί να κινηθεί ανάμεσα στην απολύτως λόγια πλευρά και στην απολύτως μεταμινιμαλιστική. Αυτό ήταν ο Max Richter, ένας κόσμος που δημιουργείται εδώ στο Modular Astronomy από τον κόσμο του Ορλάντο, από τον κόσμο της Virginia Woolf. Εναλλάσσουμε σήμερα ήχους διαφορετικούς μεταξύ τους, από τον απόλυτα παραδοσιακό στον απόλυτα μοντέρνο. Και τώρα πάμε πίσω, πάμε αρκετά πίσω στο χρόνο, στη δεκαετία του 70, όταν ένα σχήμα, η Golden Bough, που ασχολείται με την παράδοση της Βρετανίας, δημιουργεί το Down by the Greenwood.

Αυτή ήταν η Golden Bough που δεν δίσταζαν εδώ να βάλουν ηλεκτρισμό στο βιολί. Είμαστε στη δεκαετία του 70, οπότε μπορεί η folk μουσική να ακούγεται και με λίγο πιο ηλεκτρικό τρόπο. Ακριβώς όλα αυτά τα πράγματα, ενδεχομένως και πολύ περισσότερα, στο επόμενο παράδειγμα προσπαθεί να συνδέσει μεταξύ τους ένας σπουδαίος πιανίστας, ένας σπουδαίος οργανίστας, ένας σπουδαίος κιμπορντίστας, όπως λέγαμε εκείνη την εποχή, ο Rick Wakeman, ο οποίος έπαιζε με τους Yes, ένα απολύτως rock, progressive συγκρότημα. Σε έναν δίσκο στον οποίο παίζει πιάνο, έρχεται να ερμηνεύσει τραγούδια που έρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις, ανάμεσα στα οποία είναι και το Life on Mars του David Bowie. Εκείνο που κάνει εδώ είναι να τοποθετεί, αν θέλετε, το Life on Mars σε ένα κλασικό περιβάλλον, σε ένα απόλυτα κλασικό περιβάλλον.

Αυτό που κάνει λοιπόν εδώ ο Rick Wakeman να τοποθετεί ένα τραγούδι που έρχεται από την πλευρά της rock μουσικής σε ένα λόγιο περιβάλλον, παίζοντας πιάνο στο Life on Mars, διασκευάζοντας το Life on Mars του David Bowie. Κάτι ανάλογο κάνει κι άλλος ένας μουσικός, ο οποίος μάλιστα τραγουδάει εδώ, ο Gary Brooker των Procol Harum, όταν παίρνει το πολύ γνωστό Whiter Side of Pale, έτσι κι αλλιώς βασισμένο πάνω στη μουσική του Johann Sebastian Bach, και το αποδίδει ζωντανά σε ένα κονσέρτο μαζί με την Δανέζικη Εθνική Ορχήστρα. Είναι λοιπόν το A Whiter Side of Pale.

Από τα τελευταία πράγματα που έκανε στη ζωή του ο Γκάρι Μπρούκερ, ένας μουσικός που βασίστηκε πάνω στον Sebastian Bach, στον Johann Sebastian Bach, για να δημιουργήσει το Whiter Shade of Pale, ένα τραγούδι που έγινε πάρα πολύ αγαπητό, μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στην pop μουσική, στην ευρύτερη pop μουσική. Και νάτος τώρα που επιστρέφει κατά κάποιο τρόπο, όχι τώρα, το 2006 έχει γίνει η συγκεκριμένη συναυλία, δεν ζει πλέον ο Γκάρι Μπρούκερ. Είναι μια συναυλία που γίνεται στην Δανία με την Συμφωνική Ορχήστρα, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της χώρας αυτής. Και θα αφήσουμε το Λονδίνο με ένα τραγούδι που λέγεται Living Paris. Εμείς θα πάμε προς το Παρίσι από την άλλη πλευρά, ανεξαρτήτως τίτλου. Μια σύνθεση του Craig Armstrong, ενός από τους συνθέτες που πατάει με το ένα πόδι στη λόγια και με το άλλο πόδι στην μεταμινιμαλιστική μουσική.

Living Paris λέγεται η σύνθεση του Άγγλου Craig Armstrong, αλλά στην πραγματικότητα εμείς φτάνουμε στο Παρίσι και στο Παρίσι ακριβώς συναντάμε ένα τραγούδι του Georges Brassens.

Ζορζ Μπρασένς, λοιπόν, από τα πρώτα πρόσωπα που θα συναντήσει κανείς στο Παρίσι, όχι αυτής της εποχής, αλλά μιας παλιότερης και μιας ακόμα παλιότερης εποχής στο Παρίσι, ενδεχομένως ή μάλλον σίγουρα θα έχει κάπου εκεί τη μουσική του Εμμανουέλ Σαμπριέ.

Η μουσική λοιπόν του Εμμανουέλ Σαμπρίε εδώ, ο Μπουρέ Φαντάσκ με τον Γιούντα Κασάντο να διευθύνει την ορχήστρα των κονσέρτων Λαμουρέ. Και δίπλα σε αυτό υπάρχει ένα τραγούδι πολύ μεταγενέστερο. Είναι πάντα Παρίσι, γυναίκα Τρίντε Νεύ από τις 8 γυναίκες.

0: Et toi, jamais.
1: Κατρίν Τενεύη, την αγαπάω ιδιαίτερα. Είχαμε πολύ καιρό να την ακούσουμε να τραγουδάει από τις 8 γυναίκες στο soundtrack της ταινίας αυτής, αλλά μας έφερε σε ένα περιβάλλον κινηματογραφικό όπου ο Γιώργος Τουσικιάν αναλαμβάνει να ερμηνεύσει με την κιθάρα του Γιάν Τιρσέν.

Ο Γιώργος Στοσικιάν και η κιθάρα του και η μουσική του Γιάν Τρισέν δίπλα από έναν δίσκο που είχε κάνει μόνο μουσική του Γιάν Τρισέν που λέγεται Laplace και κυκλοφορεί από την Brilliant, την Βρετανική δισκογραφική εταιρεία. Ο Γιώργος Στοσικιάν λοιπόν μας φέρνει εδώ στα δικά μας και εδώ συναντάμε τη Δανάη που τραγουδάει ένα τραγούδι του Κώστα Γιαννίδη και με τους στίχους του Δημήτρη Γιαννουκάκη.

0: να ξεχάσω.
1: Αυτή ήταν η Δανάη λοιπόν και η μουσική του Κώστα Γιαννίδη, του Γιάννη Κωνσταντινίδη αν προτιμάτε, εδώ με το όνομα Κώστας Γιαννίδης όμως, και τους στίχους του Δημήτρη Γιαννουκάκη. Μια σύνθεση τώρα ενός μουσικού που έρχεται από την πλευρά της jazz μουσικής, ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, ανάμεσα στα εξαιρετικά πράγματα και τις εξαιρετικές συνεργασίες που έχει κάνει, έχει και τον πιο πρόσφατο προσωπικό του δίσκο που έχει τον τίτλο Petrichor. Από τον δίσκο αυτό ακούμε το The Coldest Summer.

Αυτό ήταν λοιπόν με εκλεκτή παρέα ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος με τον Πέτρο Κλαμπάνη μαζί του στο κοντραμπάσο και τον Γουάτζη Ριάχη στο πιάνο για το The Coldest Summer, μια σύνθεσή του που ήταν γραμμένη πολύ νωρίς, αν και ο δίσκος του κυκλοφόρησε το 2023 ο συγκεκριμένος. Η σύνθεση έρχεται από την εποχή με τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαν συμβεί στην Ηλία. Αυτά είναι τα μέρη του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου και πάνω σε αυτό είναι γραμμένο το Coldest Summer, η σύνθεση που μόλις ακούσαμε. Έτσι όπως είμαστε λοιπόν στα δικά μας, να και μια συνεργασία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα που δίνει και ένα απίθανο τραγούδι. Πρόκειται για το πέρασμα και πρόκειται για τη συνεργασία του Αλκίνου Ιωαννίδη με την Σόνια Θεοδωρίδου.

Η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου συνεργάζεται με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο Πέρασμα, ένα τραγούδι που έρχεται από τον δίσκο του Νεροποντή. Πηγαίνουμε τώρα σε ένα συνθέτη που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, μάλλον δεν είμαστε εμείς που φταίμε, αλλά είναι ότι υπάρχει μόνο ένα έργο του το οποίο σώθηκε σε μια βιβλιοθήκη στην Ουψάλα και άλλο ένα αντίτυπο του ίδιου έργου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. Μιλώ για τον Ντομένικο Καουντιόζο, ο οποίος είναι Ιταλός, ο οποίος έζησε περίπου τον 18ο αιώνα και πιθανότατα ερχόταν από την Νάπολη. Το πιθανότατα έχει να κάνει απλώς και μόνο, δεν υπάρχουν στοιχεία πάνω σε αυτό, γιατί το μοναδικό του έργο, το κοντσέρτο που υπάρχει, είναι γραμμένο για μαντολίνο, το οποίο εκείνη την εποχή ήταν πολύ αγαπητό στην Νάπολη. Την ίδια στιγμή πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μελωδικό έργο που, αν θέλετε, ακολουθεί τον Βιβάλντι στη λογική του Αλέγκρο, Λάργο Αλέγκρο. Κοντσέρτο λοιπόν για μαντολίνο σε σολ μίζωνα του Ντομένικο Καουντιόζο, ενός συνθέτη που δεν έχει τύχει να ακούσουμε πολλές φορές, καθώς ένα είναι όλο και όλο το έργο, είναι η πρώτη φορά που το ακούμε, με το σύνολο Arte Mandoline.

Η Μαρή Φε Παβούν ήταν αυτή που έπαιξε μαντολίνο στο συγκεκριμένο σπάνιο έργο, στο κονσέρτο για μαντολίνο σε Σολ Μίζωνα του Ντομένικο Καουντιόζο, του συνθέτη από τον 18ο αιώνα, που απλά και μόνο πιστεύουμε ότι κατάγεται από την Νάπολη, επειδή ακριβώς έχει γράψει αυτό το μοναδικό έργο, αυτό το κονσέρτο για μαντολίνο. Σε Νάπολη θα μείνουμε. Στην Νάπολη, όπου μας περιμένει ο Πένε Πάτη, και ας έρχεται ο ίδιος από πολύ μακριά, οι ερμηνείες του είναι πολύ ενδιαφέρουσες, είναι εξαιρετικές στο δίσκο Σερενάτα Ανάπολη. Ο δίσκος ανοίγει με το Ο Σόλε Μίο.

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Πένε Πάτη τραγουδάει το Σόλε Μίο στο δίσκο του μαζί με τους Ελ Πομοντόρο Σερενάτα Ανάπολη, πολύ πρόσφατη κυκλοφορία. Θέλω, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος και έχω κάτι αρκετά σημαντικό που αφορά εδώ τα δικά μας, το τρίτο πρόγραμμα, να σας πω, να έχουμε ως τελευταίο κομμάτι σήμερα το Ιντάκο που ανήκει στον Λούντοβίκο Εϊνάουτι.

Έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιδιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Τωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί το πρωί της Δευτέρας, εδώ κανονικά ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας. Ο μαγικός λόγος εμφανίζεται μέσα στα πλαίσια της μαγικής τελετουργίας. Σε τι έγκυται αυτή η τελετουργία? Σε λόγο, χειρισμό αντικειμένων και χειρονομίες, γράφει ο γλωσσολόγος Αναστάσιος Φίβος Χριστίδης στο κείμενό του «Η μαγική χρήση της γλώσσας». Έτσι, στην περίπτωση των καταδέσμων της αρχαιότητας, η μαγική δραστικότητα δεν εξαντλείται στο μαγικό κείμενο, όπως το βρίσκουμε πάνω στα μολύβδινα ελάσματα, αλλά περιλαμβάνει και το ίδιο το μολύβι με τις δικές του μαγικές ιδιότητες, το δίπλωμα και το τρύπημα του ελάσματος. Οι τελετουργικές χειρονομίες δεν αφήνουν ίχνη, αλλά είναι σίγουρο ότι έπαιζαν τον ρόλο τους. Τα αντικείμενα, ο χειρισμός τους και οι χειρονομίες λειτουργούν κατά τον Λεβί Στρος σαν μηχανισμοί που επιτρέπουν στην τελετουργία να παρακάμψει τον λόγο. Με τη χρήση τους η τελετουργία συμπυκνώνει σε μία συγκεκριμένη και ενιαία μορφή διαδικασίες που αλλιώς θα έπρεπε να είναι γλωσσικές. Χρησιμοποιεί χειρονομίες και αντικείμενα στη θέση της αναλυτικής τους διατύπωσης. Αλλά αυτή η παράκαμψη του λόγου της αναλυτικής γλώσσας αποτελεί χαρακτηριστικό και του ίδιου του μαγικού λόγου. Στα μαγικά κείμενα συνυπάρχει το κατανοητό με το ακατανόητο. Ο δομημένος αρθρωμένος λόγος με τον αδόμητο, σχεδόν άναρθρο ήχο. Σε αυτό το δεύτερο συστατικό και στις ποικίλες εκδοχές του, οι αρχαίοι αναφέρονταν με τους όρους ασύνετος λαλιά, βάρβαρος γλώσσα, φωνέ άσημη, παμμυγής βοή, άρρητα ρήματα, αλάλητη στέναγμη, λαλήν αλλοτρίο τρόπος, ξενοφωνήν. Η συνύπαρξη του κατανοητού με το ακατανόητο αποτελεί μία άλλη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα οριακότητα της μαγικής χρήσης της γλώσσας. Το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται στις στενότερα μαγικές χρήσεις της γλώσσας, αν μπορεί να γίνει μία τέτοια οριοθέτηση, αλλά αφορά και μία σειρά από άλλες συγγενικές συμπεριφορές, υπογραμμίζει ο Χριστίδης. Χαρακτηρίζει τον μαντικό λόγο. Ο λόγος της πυθίας είναι δυσνόητος και χρειάζεται την ερμηνεία των ιερέων για να μετατραπεί σε κατανοητό, δομημένο λόγο. Ανάλογα φαινόμενα χαρακτηρίζουν την εκστατική θρησκευτική εμπειρία, το γνωστό φαινόμενο της γλωσσολαλίας και της ξενογλωσσίας που έχει συζητηθεί ιδιαίτερα σε σχέση με τον πρώιμο χριστιανισμό και που επιζεί στις εκκλησίες της Πεντηκοστής, χωρίς να απουσιάζει βέβαια και από άλλες θρησκείες. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και σε σοβαρές ψυχοπαθολογικές διαταραχές, στις οποίες παραβιάζεται η αρχή της αναγκαστικής σύνδεσης σημαίνοντος και σημαινομένου και επινοούνται καινούργιες συνδέσεις, ενταγμένες σε ένα στοιχειώδες συντακτικό σύστημα. Η γλωσσική αυτή συμπεριφορά κινητοποιείται από το ασυνείδητο και εκφράζει σαν ένα είδος μεταφοράς περιεχόμενα αυτής της περιοχής του ανθρώπινου ψυχισμού, καταλήγει ο γλωσσολόγος Αναστάσιος Φίβος Χριστίδης στο κείμενό του «Η μαγική χρήση της γλώσσας». Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Ακούτε τρίτο.
0: Δύο λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 9 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει μια λαμπερή γκαλά όπερας με αγαπημένες άριες και αποσπάσματα από το μεγάλο λυρικό ρεπερτόριο. Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της ανθρώπινης φωνής και στη διαχρονική γοητεία της όπερας κάτω από τον Αττικό ουρανό. Στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνεχίζεται το αφιέρωμα Spotlight, Γιώργος Λάπας, «Η τέχνη ξεκινάει πάντα με τη λέξη έστω». Μία έκθεση που φωτίζει το έργο ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες γλύπτες, αναδεικνύοντας τη σχέση της τέχνης με τη μνήμη, το σώμα και τη διαρκή αναζήτηση του ανθρώπου. Και για μικρούς και μεγάλους, το Μουσείο Συναισθημάτων συνεχίζει τις καλοκαιρινές του δράσεις για τον Ιούλιο. Μέσα από διαδραστικά προγράμματα, αφηγήσεις και δημιουργικά εργαστήρια, προσφέρει μια μοναδική εμπειρία γνωριμίας με τον κόσμο των συναισθημάτων, μέσα από το παιχνίδι και την τέχνη. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Παρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Ίσως ανήκω στην τελευταία γενιά που οι τρεις σωματοφύλακες του Ντίμα Νταβί Ντελαπαϊτερί, γνωστότερου όχι ως Παϊτέρι αλλά ως Αλεξάνδρου Ντίμα, αποτελούσε βασικό ανάγνωσμα της δεύτερης λίστας και εξηγούμε. Στην πρώτη λίστα ήταν τα βιβλία που θα σου έκανε καλό να διαβάσεις και που όταν ήσουν παιδί ήταν το δεύτερο χειρότερο δώρο μετά το ρούχο. Στη δεύτερη όμως ήταν τα βιβλία που πραγματικά παίρνεις καλά διαβάζοντάς τα. Αυτά που κατά τη γνώμη μου σε κάνουν τελικά αναγνώστη. Ειλικρινά πιστεύω ότι πρόκειται ακόμη και σήμερα για ένα εξαιρετικό βιβλίο για αγόρια και ειδικά για κορίτσια. Κοιτάζω εσένα, Milady de Winter, αρκεί να κατορθώσει κανείς να τα ξεκολλήσει από τις ηλεκτρονικές συσκευές, ίσως με ενδιάμεσο σταθμό κάποια καλή από τις πάνω από 30 κινηματογραφικές του μεταφορές. Σήμερα, από την αγαπημένη, παλιά, κλασική και αγαπημένη κινηματογραφική μεταφορά του αϊθαλούς μυθιστορήματος, ο ευέλικτος Μισελ Λεγκράν, συνθέτει για την ταινία του 1973, σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Λέστερ, ένα ζωηρό, χαρούμενο, περιπεκτικό και τελικά περιπετειώδες θέμα, για να περιγράψει ίσως την ομορφότερη φαντασία γύρω από την προσπάθεια ενός καινούριου να μπει σε μια παρέα ανθρώπων που θα έδιναν και τη ζωή τους, ο ένας για όλους και όλοι για έναν. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Παρής Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Οι αρετές και των τριών σωματοφυλάκων αυτής της εκπομπής συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του εξαιρετικού και έμπειρου ηχοφύλακα Στέλιου Εφεντάκη. Παρότι ο Αντώνιο Βιβάλντι έχει ήδη αρχίσει να κάνει όνομα και έχει πάρει τους δρόμους ακολουθώντας την φήμη των έργων του, το Σπεντάλι ντε λα Πιετά, στο οποίο εργάζεται ως καθηγητής μουσικής, πλέον θεωρητικά, αφού έχει χάσει τον ίδιο, τουλάχιστον δεν θέλει με τίποτα να χάσει τη μουσική του. Έτσι ο Βιβάλντι συνεχίζει να πληρώνεται και μάλιστα με το μήνα, με τον όρο να παράγει τουλάχιστον 2 κονσέρτι μηνιαίως και όταν βρίσκεται στη Βενετία να κάνει πρόβες με την ορχήστρα του τουλάχιστον για 5 μέρες. Ο Βιβάλντι τιμάει τη σπάνια συμφωνία για συνθέτη εκείνης της εποχής και μέσα σε 10 χρόνια από το 1723 μέχρι το 1733, θα τα ξεχάσετε αυτά αλλά δεν πειράζει, γράφει κρατηθείτε 140 κονσέρτι. Σαφώς έχει πλέον διαμορφώσει το ύφος του και ξέρει τη δουλειά του, αλλά όπως μπορούμε να φανταστούμε δεν θα έχει και πάντα κέφια να γράφει μουσική μήνας μπαίνει μήνας βγαίνει. Εδώ όμως είναι που φαίνεται ο επαγγελματίας. Ο Βιβάλντι δράτεται της ευκαιρίας και χρησιμοποιεί την επαγγελματική υποχρέωση που έχει αναλάβει προκειμένου να εξελίξει την τέχνη του όχι διαφορετικά από έναν επιστήμονα που πραγματοποιεί και από ένα πείραμα τουλάχιστον τη φορά. Στην περίπτωση του Βιβάλντι δεν φάνηκε μόνο ο επαγγελματίας αλλά και ο καλλιτέχνης αφού όλη η μουσική του εκείνης της περίοδου είναι εξαιρετική. Μην ακούτε όμως κανενός τη γνώμη ούτε καν τη δική μου, μην υποκύπτετε σε κανενός είδους πολιτιστική τρομοκρατία. Βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας με αυτό το χαρακτηριστικό δείγμα. Αγαπητοί ακροατές, αυτό είναι το κονσέρτο για έγχορδα σε ντο ύφεση του Αντώνιο Βιβάλντι.

Το μουσικό σύνολο Concerto Italiano του Ρινάλντο Αλεσανδρίνι μας ερμήνευσε το κονσέρτο για έγχορδα σε ντό ύφεση του Αντώνιο Βιβάλντι. Θα περάσουν αρκετά χρόνια και πολύ σκοτάδι μέχρι να ξαναρχίσει να γίνεται κοινωνικά αποδεκτό, αν όχι να συμφιλειώνεται τουλάχιστον να προσεγγίζει ο άνθρωπος το υπαρξιακό του ζήτημα χωρίς την μεσολάβηση των θεών που επινόησε. Όμως την εποχή που αποκαλούμε Αναγέννηση, παρότι υπήρχαν ακόμα πολλά θέματα να λυθούν, τουλάχιστον το μυρολατρικό μοντέλο άρχισε δειλά-δειλά να κλονίζεται. Οι άνθρωποι άρχισαν να αναλαμβάνουν κάποιες ευθύνες και κυρίως να αποδέχονται πως η ζωή είναι πεπερασμένη και δεύτερη ζωή δεν έχει. Ο κορυφαίος ουμανιστής διανοούμενος της Αναγέννησης Φραντσέσκο Πετράρκα, που εμείς τον λέμε Πετράρχη γιατί τέτοιοι είμαστε, δεν μασούσε τα λόγια του. Η θρίαμβη και η μεγαλοπρέπεια περνά. Περνούν οι άρχοντες, περνούν τα βασίλεια. Κάθε τι θνητό υποκύπτει μπροστά στο χρόνο και αυτά που στερεί από τους λιγότερο καλούς δεν τα προσφέρει σε αυτούς που αξίζουν. Εξαφανίζει τα επιφανειακά, εξαφανίζει και τα λογικά και τα ιδιοφύη. Και ενώ κινείται μαζί του, ο κόσμος ξοδεύεται. Δεν κουράζεται, δεν επιστρέφει. Μέχρι τελικά να σε μεταμορφώσει πίσω στην ουσία σου. Λίγη σκόνη. Λέει η τσιγκάνα. Διαβάζω χρήματα μέσα στον ύπνο σου. Έχεις μια ζωή πυκνή, γεμάτη χιόνι. Όμως δεν ξέρω πότε θα γλιστρήσεις πέρα. Λέει ο βοσκός. Όταν δεν αγαπάς τα άστρα, τα αρνιά μου θα σε μισήσουν. Και από το φεγγάρι σου χαρίζω το μισό που βγάζει φλόγες από τη μεριά της λύσας. Λέει ο θάνατος. Δικά μου τα χρήματα. Δικό μου και το φεγγάρι. Δικά μου το χιόνι και τα αρνιά και οι κόκκινες φλόγες και η τσιγκάνα και ο βοσκός.

Τα Σίκα Σίκα και η Σκάφη Σκάφη. Με την ένωση των μουσικών δυνάμεων του φωνητικού συνόλου Καπέλα Σεν Μικαέλης και του ορχιστρικού Κουρέντε Κονσόρτ σε διεύθυνση Έρικ Βαν Νέβελ, σήμερα ακούσαμε το επαναστατικό για την εποχή του μαδριγάλι Πάσαν Βόστρι Τριόμφι, στο οποίο ο Ορλάντος Λάσος, Λάσο ή Ντιλάσο, μελοποιεί στίχους του Πετράρχη για το πεπερασμένο της ανθρώπινης ζωής και την απουσία της θείας δίκης στη φύση, τους οποίους σας διάβασα στον πρόλογο, μαζί με το μεγαλειώδες κατά τη γνώμη μου ποίημα «Τα χρήματα» του Μίλτου Σαχτούρη. Μάλλον πρέπει να ήταν πολύ ενδιαφέρον να είναι κάποιος μουσικός στην ροκ μουσική σκηνή της δεκαετίας του 60, αλλά σήμερα θα σας το κάνω πολύ πιο ενδιαφέρον. Μουσικός της ροκ μουσική σκηνή της δεκαετίας του 60 στη Σοβιετική Ένωση. Να το προχωρήσουμε λίγο. Λετωνός μουσικός στη ροκ μουσική σκηνή της δεκαετίας του 60 στην Σοβιετική Ένωση, που πρωτοστάτησε στην επανάσταση για την ανεξαρτητοποίηση της Λετωνίας από τη Σοβιετική Ένωση. Και για να το τερματίσουμε. Λετωνός μουσικός της ροκ μουσικής σκηνής της δεκαετίας του 60, που πρωτοστάτησε στην επανάσταση για την ανεξαρτητοποίηση της Λετωνίας από τη Σοβιετική Ένωση και εξελίχθηκε σε μουσικό της λόγιας μουσικής, που έγραψε μεταξύ άλλων κονσέρτι, ορατόρια και 7 συμφωνίες. Αγαπητοί ακροατές, στο πρώτο μας ταξίδι για σήμερα, αυτό είναι το δεύτερο μέρος, Andante Tranquillo, από την τέταρτη συμφωνία του Immanz Kalnins.

Ιμαντς Καλνίνς, Τέταρτη Συμφωνία, δεύτερο μέρος, Αντάντε Τρανκουίλο, με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Λιέπαγιας, υπό τη διεύθυνση του Άτβαρς Λαξτιγκάλα. Η Χαμπανέρα είναι ένας χορός αφροκουβανικής προέλευσης με αργό αισθησιακό ρυθμό, που ήκμασε στην πρωτεύουσα της Κούβας, από που πήρε και το όνομά της, που σημαίνει κυριολεκτικά Αβανέζα και η οποία αγαπήθηκε πάρα πολύ στη Δύση. Με αφορμή τη σύνθεση μιας φωνητικής άσκησης για το οδείο του Παρισιού, ο Μωρίς Ραβέλ συνέθεσε μια χαμπανέρα χωρίς στίχους, που μπορεί να της λείπουν οι λέξεις, αλλά καθόλου ο αισθησιασμός.

Ακούσαμε την απαιτητικότατη αισθησιακή βοκαλίζ σε φόρμα χαμπανέρας του Μωρίς Τραβέλ με τον Μιουν Γουν Τσούγκ να συνοδεύει στο πιάνο την σπουδαία Τσετσίλια Μπάρτολη. Στην παρτιτούρα του έργου που θα ακούσουμε τώρα, ο συνθέτης αντί για ρυθμό γράφει «freshly», που σημαίνει «με φρεσκάδα». Μια γλυκιά μουσική ελπίδα για την έξελιξη της ημέρας που αρχινά, αυτό είναι το τραγούδι χωρίς λόγια πριν την αυγή, του Φρέντρικ Τίλιος.

Μια γλυκά. Η ορχήστρα Χαλέι του Μάντσεστερ, υπό την καθοδήγηση του Τζον Μπαρμπιρόλι, μας ερμήνευσε το τραγούδι πριν από την αυγή, χωρίς λόγια, αλλά με υπέροχη μουσική του Φρεντρικ Τίλιος. Μαθητής της Μπουλανζέ, φίλος του Πουλέν και του Ραβέλ, πλέον στα 55 του, έχει ζήσει ήδη μια σχέση πάθους με τον Μπέντζαμιν Μπρίτεν, έχει περάσει έναν πόλεμο και τώρα είναι παντρεμένος με τρεις γιους. Ένα σταυροφόρος της τονικότητας και ίσως ο πιο Γάλλος από όλους τους Εγγλέζους συνθέτες, εξ όσων γνωρίζουμε ήταν ένας τουλάχιστον ενδιαφέρον άνθρωπος που από ένα σημείο και ύστερα φαίνεται πως ό,τι πάθος είχε το εμφυσούσε στη μουσική του γραφή. Αγαπητοί ακροατές, ο Λένοξ Μπέρκλεϊ.

Lennox Berkeley. Κονσέρτο για πιάνο σε ύφεση, πρώτο μέρος, Allegro Moderato, με τον πιανίστα David Wild και την ορχήστρα New Philharmonia σε διεύθυνση του Nicholas Braithwaite. Στην πρώτη του προσπάθεια να γράψει ένα πλήρες κονσέρτο για τσέμπαλο, δεν αισθάνθηκε ότι τα είχε καταφέρει και πάρα πολύ καλά. Παρότι είχε πάρει ένα ωραιότατο κονσέρτο του για βιολί για να το μεταγράψει, ίσως επειδή δεν ασχολήθηκε όσο έπρεπε με τα μέρη του ριπιένο, των συνοδευτικών οργάνων ας πούμε, η ορχήστρα κάλυπτε τον λεπτό ήχο του τσέμπαλου σε σημείο που δύσκολα μπορούσες να το ξεχωρίσεις ως το βασικό όργανο που έπρεπε να είναι. Οπότε, ενώ πήγαινε για ένα πλήρες σετ από κονσέρτι, το θεώρησε αποτυχημένο, το παράτησε μονάχο του και ασχολήθηκε με άλλες συνθέσεις. Χρόνια μετά όμως, ανακαλύπτεται ένα νέο ισχυρό τσέμπαλο με δυναμικές που το λένε πιάνο. Και ένας σπουδαίος πιανίστας, ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες όλων των εποχών, το ξαναβρήκε και έτσι μόνο του και αποτυχημένο που ήταν, το αγάπησε και αποφάσισε να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Αγαπητοί ακροατές, αυτό είναι το δεύτερο μέρος Αντάντε από το κονσέρτο για τσέμπαλο σε Σόλε Λάσσονα, που αναγεννήθηκε σε κονσέρτο για πιάνο σε Σόλε Λάσσονα του Johann Sebastian Bach. Σήμερα, Σβιάτοσλαβ Ρίχτερ.

Ο Σβιάτοσλαβ Ρίχτερ δεν αγαπούσε πολύ τα στούντιο ηχογράφησης, ήταν του ζωντανού, τον καταλαβαίνω. Οπότε στις περισσότερες ηχογραφήσεις του έχουμε και λίγο συμμετοχή του κοινού, αλλά τον συγχωρούμε, ειδικά όταν ερμηνεύει τόσο στοργικά το αποτυχημένο, σύμφωνα με τον συνθέτη του, πρώτο κονσέρτο για τσέμπαλο σε σολελάσσονα του Johann Sebastian Bach. Πλέον ως επιτυχημένο κονσέρτο για πιάνο σε σολελάσσονα. Στο δεύτερο μέρος Αντάντε, σήμερα μαζί με τον Ρίχτερ, η ορχήστρα της Πάδοβας και του Βένετο, στη διεύθυνση του Γιούρι Μπασμέτ. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Στέλιος Εφεντάκης. Η ιστορία είναι γνωστή και αγαπημένη. Όταν ο Χέρμπι Χάνκοκ παίζει τη λάθος νότα μέσα στο σόλο του Miles Davis, ο Miles παίζει μια επόμενη νότα που διορθώνει την προηγούμενη και την κάνει σωστή. Γιατί? Γιατί δεν είχε απορροφήσει το λάθος ως λάθος, αλλά ως γεγονός. Και απλά αντέδρασε στο γεγονός. Σας αποχαιρετώ με τον Miles Davis από την εποχή με το κουαρτέτο του στο υπέροχο It Never Entered My Mind. Να είστε όλοι καλά. Να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
3: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η

Από τους Laurent Vachal πιάνο και του Αρσαμπό φλάου το ακούσαμε το μικρό βάλς του André Caplet, ενός συνθέτη που έμεινε για πολλά χρόνια στη σκιά του Debussy, παρότι υπήρξε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του και συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση των έργων του στις αρχές του 20ου αιώνα. Θα μείνουμε στον André Caplet και για την επόμενη διαδρομή μας. Το κουιντέτο για πιάνο και πνευστά ανήκει στα νεανικά του έργα και αποκαλύπτει ήδη την αγάπη του για τα διαφανή ηχοχρώματα και την ατμόσφαιρα που θα χαρακτηρίσει αργότερα το ύφος του. Ακούμε το πρώτο μέρος με το Ensemble Initium και τον Laurent Vachal στο πιάνο.

Πρώτο μέρος από το κουίντετο για πιάνο και πνευστά του Ανδρέ Καπλέ με το Ensemble Initiome και τον Λοράν Βαξάλ στο πιάνο. Και από τον στενό συνεργάτη του Debussy περνάμε τώρα στον ίδιο τον μεγάλο δημιουργό σε ένα έργο που ανήκει στις τελευταίες σελίδες της ζωής του. Η σονάτα για φλάουτο, βιόλα και άρπα, στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου σχεδίου για 6 σονάτες που ο Debussy δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει. Με τον πρωτότυπο συνδυασμό των τριών οργάνων και την εξαιρετική οικονομία των μέσων της, η σονάτα αυτή αποτελεί ένα από τα αριστουργήματα της μουσικής δωματίου του 20ου αιώνα. Παίζουν η Emmanuel Pahud, φλάουτο, Gérard Cosset, βιόλα και Marie-Pierre Laglamé, άρπα.

Emmanuel Parfude, Gérard Cosset και Marie-Pierre Langlamet ερμήνευσαν το Ιντερλούδιο από τη σονάτα για φλάουτο, βιόλα και άρπα του Claude Debussy. Και από τον ίδιο του συνθέτη θα πάμε σε ένα κουαρτέτο που έχει πάρει το όνομά του. Το 2010 το κουαρτέτο Debussy ηχογραφεί το κουιντέτο με πιάνο σε Σι Ελάσσονα του Georges Martin Witkowski, ενό συνθέτη που υπήρξε μία από τις σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής ζωής στη Λιόν. Ανήκει στη γενιά των Γάλλων συνθετών που βρέθηκαν ανάμεσα στον ύστερο ρομαντισμό και τις νέες αναζητήσεις του 20ου αιώνα. Το δεύτερο μέρος του κουιντέτου για πιάνο κινείται σε έναν κόσμο εσωστρεφή και ποιητικό. Μαζί με το κουαρτέτο Debussy ακούμε στο πιάνο τη Marie-Joseph Jude.

Από τη γαλλική μουσική των αρχών του 20ου αιώνα και το δεύτερο μέρος από το Quintetto με πιάνο σε σύφεση του Georges Martin Witkowski, περνάμε τώρα σε μια προσωπικότητα που δύσκολα χωρά σε μία μόνο μουσική κατηγορία. Ο Αντρέ Πρέβιν υπήρξε ένας πραγματικός πολίτης του κόσμου. Γεννημένος στη Γερμανία, μεγαλωμένος στην Αμερική και καταξιωμένος στις μεγαλύτερες αίθουσες συνευλιών της Ευρώπης, διέγραψε μία μοναδική πορεία ως πιανίστας, συνθέτης και αρχιμουσικός. Με την ίδια φυσικότητα μπορεί να διευθύνει τον Μπετόβεν και τον Μάλερ, αλλά και να συνθέτει για τον κινηματογράφο ή να αυτοσχεδιάζει στη τζαζ. Το κομμάτι που θα ακούσουμε στη συνέχεια είναι το λυρικό μεσαίο μέρος από το τρίπτυχο Tango Song Dance που ο Πρέβιν έγραψε για τη βιολονίστα Anne-Sophie Mutter το 1997. Την ακούμε μαζί με τον ίδιο στο πιάνο.

Ακούσαμε την Αν Σοφή Μούτερ στο δεύτερο μέρος από το τρίπτυχο του Αντρέ Πρέβιν Ταγκό, τραγούδι χορός, με τον ίδιο το συνθέτη να παίζει πιάνο. Ως αρχιμουσικός της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου από το 1968 έως το 1979, ο Πρέβιν συνέδεσε ιδιαίτερα το όνομά του με τον Μπετόβεν, διευθύνοντας συχνά τις συμφωνίες του και ηχογραφώντας με την ορχήστρα την Πέμπτη Συμφωνία. Στον Μπετόβεν λοιπόν θα μας οδηγήσει η επόμενη διαδρομή μας σε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία της μουσικής δωματίου. Το 1806 ο Μπετόβεν έλαβε από τον Ρώσο διπλωμάτη και μεγάλο φιλότεχνο κόμι Αντρέι Ραζουμόφσκι την παραγγελία για 3 νέα κουαρτέτα εγχόρδων. Το αποτέλεσμα ήταν τα περίφημα κουαρτέτα Ραζουμόφσκι, τα έργα που άλλαξαν οριστικά το είδος. Το κουαρτέτο αριθμός 8 σε μία λάσσονα, το δεύτερο του έργου 59, γράφτηκε την ίδια εποχή με την περίφημη Απασιονάτα και ανήκει στην ίδια δημιουργική περίοδο του συνθέτη. Η γραφή είναι τολμηρή, πιο συμφωνική, πιο απαιτητική από οτιδήποτε άλλο έχει προηγηθεί στο είδος. Εμείς ακούμε το αλεγκρέτο από το κουαρτέτο Ναράτιο, ένα ολλανδικό σύνολο που ειδικεύεται στις ιστορικά τεκμηριωμένες ερμηνείες με όργανα εποχής.

Λούντβιχ Φαν Μπετόβεν, ακούσαμε το τρίτο μέρος από το κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 2 σε μία λάσονα, έργο 59 με το Ολλανδικό κουαρτέτο Ναράτιο. Ο Μπετόβεν δεν σταμάτησε ποτέ να εμπνέει τους συνθέτες. Το επόμενο έργο προέρχεται από ένα ιδιαίτερο μουσικό εγχείρημα του Ιταλού συνθέτη και βιολοντσελίστα Τζοβάνι Σολίμα. Αναζητώντας τα σημειωματάρια, τα προσχέδια και τα αποσπάσματα που άφησε πίσω του ο Μπετόβεν, ο Σολίμα δημιούργησε έναν κύκλο έργων που συνομιλούν με αυτές τις ανολοκλήρωτες μουσικές ιδέες, γεφυρώνοντας τον κόσμο του 19ου αιώνα με τη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Ο τίτλος του έργου του είναι «Notes Conte», που σημαίνει «κρυμμένες νότες». Στο μέρος με τίτλο «Leopold Cadenza», ο Σολίμα ξεκινά από ένα ημιτελές σχέδιο καντέντσας για βιολοντσέλο. Και αντί να ολοκληρώσει απλώς το θράψμα, ο Σολίμα το μετατρέπει σε αφιτηρία για μια νέα μουσική αφήγηση. Θα ακολουθήσει ένα άλλο μέρος από το ίδιο έργο, «Il deserto rosso», «Η κόκκινη έρημος», όπου τα σπαράγματα του Μπετόβεν μεταμορφώνονται ακόμη περισσότερο. Ο Σολίμα έχει αφιερώσει το έργο στη μνήμη του μεγάλου τσελίστα Φράνκο Ρόσι, ο οποίος ενθάρρυνε τους μαθητές του να αναζητούν πάντοτε τις κρυμμένες νότες πίσω από όσα είναι ήδη γραμμένα στην παρτιτούρα. Ακούμε τα δύο αυτά μέρη με τον Μάριο Μπρουνέλο στο τσέλο και την Κρεμεράτα Μπάλτικα.

Τζοβάνι Σολή, μακρυμμένες νότες με αφορμή θραύσματα από τη μουσική του Μπετόβεν, ακούσαμε δύο μέρη, την καντένιτσα του Λεοπόλδου και την κόκκινη έρημο, από τον τσελίστα Μάριο Μπρουνέλο και την κραμεράτα Μπάλτικα. Θα σας αφήσω με τους στίχους του Τορκουάτο Τάσο, ενός από τους σημαντικότερους ποιητές του 16ου αιώνα, που ενέπνευσε αμέτρητους συνθέτες από την εποχή του Μοντεβέρτη έως τις μέρες μας. «Φούτζι, φούτζι, ντολόρ, φύγε θλίψη, δώσε τόπο στην ελπίδα, η αγάπη μου δεν είναι πια μακριά μου». Μας τραγουδά ακαπέλα το φωνητικό σύνολο Chanticleer, στη μουσική του Αμερικανού συνθέτη William Hawley. Από τη Μάιρα Μιλολιδάκη στο μικρόφωνο και τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο, ευχές για μια μέρα με όμορφες διαδρομές. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία με τις τεχνές, και σήμερα κυρίες και κύριοι, με τον Χρυσό Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια και τη δεύτερη συνέχεια της ταινίας του 1940 σε σκηνοθεσία William Wyler με πρωταγωνίστρια την Betty Davis, βασισμένο πάνω σε ένα μυθιστόρημα το οποίο με τη σειρά του βασίστηκε σε αλήθινη ιστορία, του Somerset Maugham με τίτλο «Το γράμμα, The Letter».

και βάστηκε σε αρκετές ταινίες. Η πιο αξιοσημείωτη είναι αυτή που παρουσιάζουμε σήμερα, του William Wyler, με τη μουσική επένδυση του Max Steiner. Από τη στιγμή που ήδη είχε παρουσιάσει την μουσική του στον Wyler για την ταινία Jezebel, και έτσι τον έπεισε ότι το ταλέντο του ήταν ιδανικό για αυτό το συγκεκριμένο έργο, καθώς μεγάλο μέρος της δράσης του γράμματος, The Letter, διαδραματίζεται τη νύχτα, μάλιστα μέσα σε καυτό καλοκαίρι, όπως εδώ η περίοδος που διανύουμε, σε ωραία πάρτι, σε όμορφες βεράντες, σε κλειστούς χώρους, σε ηλιόλουστες μεγάλες πόλεις και μεγάλα κτήματα. Όμως η Leslie Crosby, την οποία υποδίδεται η Davis, είναι προφανώς μια νύμφο υπνοβάτισα μαγεμένη από το φεγγάρι, έτσι όπως το συνδυάζει ο Wyler με τις συνεχές παραπομπές της στις πανσελίνους, μαγεμένη από το φεγγάρι και τις αισθανόμενες σκιές που λειτουργούν ως χοροδία για το σεξουαλικό της πάθος, ενώ παράλληλα κρύβουν την ανηθικότητα του εγκλήματός της. Άκουσε ένα πυροβολισμό στην αρχή, βλέπεις κάποιον να παραπατάει από την πόρτα στη βεράντα και μετά πέφτει από τα σκαλιά πριν η Leslie παρουσιαστεί υλοποιημένη πλέον κατά κάποιο τρόπο στη σκηνή και πυροβολήσει 5 ακόμη φορές το πεσμένο θύμα. Βλέπεις ποτέ τον άνδρα που ήταν ο εραστής της. Μόνο τη Leslie βλέπεις να κοιτάζει προς τα πάνω καθώς πυροβολεί με το πρόσωπό της μια διφορούμενη μάσκα τόσο ανεξιχνίαστη όσο το φεγγάρι στο οποίο τελικά σηκώνει τα μάτια της. Ο νεκρός είναι ο Τζεφ Χάμοντ, ένας ακόμα γυναικάς στη στενή απική κυκλική ζώνη του Μεσοπολέμου στο μαλαισιανό Μανταλέι, το οποίο κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι αποτελεί το κέντρο ενός τέτοιου σκανδάλου, μιας και δεν υποψιάζεται ότι έχει σχέση με την αξιοπρεπή σύζυγο ενός διευθυντή φυτείας καουτσούκ του Ρόμπερτ Κρόσμπι. Ένας άλλος ακόμα τυφλά ερωτευμένος τύπος, ευγενής, κύριος και χειραγωγήσιμος. Όπως ακούσαμε χθες μέσα από τη μουσική, ο Crosby στέλνει αμέσως να φωνάξουν το φίλο και δικηγόρο του, τον Howard Joyce. Και παρά το γεγονός ότι ο Joyce δεν είναι ανόητος, γίνεται τελικά κομπάρσος στο σχέδιο της Leslie για να καλύψει το έγκλημά της. Το ότι ο οικογενειακός αυτός δικηγόρος δεν γίνεται σεξουαλικό υποκατάστατο τελικά του νεκρού εραστή της, είναι πιθανώς θέμα μοίρας και αυτό παρά ακεραιότητος, καθώς η Leslie είναι τόσο χειριστική όσο και ανήθικη.

δεν είναι αποκλειστικά ζήτημα σεξ και πίστης. Η Λέσλι είναι μια πετυχημένη ψεύτρα. Τη βλέπεις να αναπαριστά τη δική της εκδοχή, το τι συνέβη με καταπληκτικό τρόπο. Είναι απίστευτη η Ντέιβις. Το ακούσαμε χθες. Έναν απρόσκλητο επισκέπτη παρουσιάζει. Μια απόπειρα βιασμού, μια δικαιολογημένη ανθρωποκτονία με την αρετή της άθικτη. Ο σύζυγός της και ο αστυνομικός της περιφέρειας εξαπατώνται γιατί είναι μέσα στον κώδικα που περιλαμβάνει τους άντρες να είναι και λίγο αφελείς. Αποκλεί όμως τις γυναίκες ως όργανα του κακού. Μόνο ο δικηγόρος, ο Χάουαρντ, είναι προβληματισμένος, καθώς το ιατριοδικαστικό του μυαλό προβλέπει τη δίκη για φόνο που αναπόφευκτα πρέπει να ακολουθήσει. Γιατί 6 σφαίρες, όταν χρειαζόταν μόνο μία? Η ταινία βασίζεται σε αληθινή ιστορία, όπως είπαμε, στην μακρινή αλλά γεωγραφικά συγγενική Βιρμανία. Όχι εκεί που συμβαίνει το σημερινό μας δράμα, αλλά στην Ταϊλάνδη, όπως είπαμε, στην Κουάλα Λουμπούρ, 37 ώρες με το αυτοκίνητο, απόσταση σημερινή. Ήταν η υπόθεση Έθελ Πράουντλοκ, που υπαρκτή πυροβόλησε έναν άντρα το 1911 και ακολούθησε η δίκη της για φόνο. Αιτία που δημιούργησε σκάνδαλο στη βρετανική αποικιακή κοινωνία στην Κουάλα Λουμπούρ, στις ομόσπονδες πολιτείες της Μαλαισίας. Η Έθελ Πράουντλοκ ήταν μια αξιοσέβη

Βαστή, Ευρασιάτισσα όπως λέγεται, δηλαδή μίξ. Ο πατέρας της είχε αποκτήσει αυτή την κόρη, όχι με την νόμιμη σύζυγό του, αλλά με κάποια άλλη κυρία η οποία δεν έχει πλέον ταυτοποιηθεί. Ακόμα μέχρι και σήμερα, μετά το θάνατό της το 1974, το βράδυ της 23ης Απριλίου του 1911 και όχι καλοκαίρι, όπως είναι μέσα στην ταινία και μάλιστα πολύ ζεστό και υγρό, η Έθελ πυροβόλησε έναν άντρα, ο οποίος ήταν κοινός φίλος της οικογένειας, αδειάζοντας το περίστροφο επάνω του μαζί με όλες τις σφαίρες. 6 φορές. Αυτό ακολούθησε μια δίκη, στην οποία καταδικάστηκε για φόνο διαπαγχωνισμού και μόνο οι επανειλημμένες αιτήσεις χάριτος ανάγκασαν τον Σουλτάνο της περιοχής να της δώσει άδεια προκειμένου να φύγει πλέον για την Αμερική πάντα. Και ενοχοποιητικές λεπτομέρειες που εμπεριέχονται και στην ταινία και στο έργο του Μομ, μεταξύ των οποίων ότι τον είχε προσκαλέσει η ίδια προηγουμένως τον άνθρωπο που πυροβόλησε, υφίστανται και τότε, εξού και η καταδίκη της διαπαγχωνισμού μάλιστα τότε. Βεβαίως η γυναίκα αυτή έφυγε και ο άντρας της δεν ήρθε πλέον σε επαφή μαζί της, αν και είχαν έντονη αλληλογραφία. Κάτι το οποίο οδήγησε σε πάρα πολλές εκδοχές αυτής της ιστορίας, κινηματογραφικές και θεατρικές. Σε μία εκ των τελευταίων μάλιστα, από έναν Ασιάτη σκηνοθέτη, η ίδια δικαιολογείται λέγοντας ότι ο άντρας μου με έβαλε να σκοτώσω τον Λέσλι και με αξανάγκασε. Αυτά είναι μία από τις πολλές αστυνομικές εκδοχές που μπορεί να έχει αυτή η πραγματική ιστορία. Και εγώ ως άνθρωπος βέβαια αναρωτιέμαι πώς θα ένιωθε ένας τέτοιος άνθρωπος όπως εκείνη, ζώντας μέχρι το 1978 και γνωρίζοντας από το 1911 μέχρι τότε πόσες εκδοχές της δικής της προσωπικής ιστορίας είχαν γίνει. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να παρουσιάσω αυτή την εξαιρετική μουσική, καθώς όπως είπαμε, μεγάλο μέρος της δράσης διαδραματίζεται τη νύχτα. Και εδώ πλέον βρισκόμαστε στην σκηνή που ο δικηγόρος της ανησυχεί πλέον, διότι υπάρχει ένας βοηθός του, Κινέζος, ο οποίος του λέει ότι υπάρχει ένα γράμμα, ένας φίλος του το έχει εντός εισαγωγικών αυτό το γράμμα, και αυτό αποκαλύπτει την απάτη και την ενοχή της Λέσλι, διότι το γράμμα είναι αυτό το οποίο έστειλε στον δόλο Θέντα, προσκαλώντας τον να συναντηθεί μαζί της. Αρχικά η ίδια αρνείται ότι το έγραψε στον εραστή της τον γάμοντα, αλλά τελικά παραδέχεται το ψέμα αυτό, δημιουργώντας ένα μεγαλύτερο ψέμα. Ότι τον κάλεσε για να συμβουλευτεί για ένα όπλο για τα γενέθλια του συζύγου της, τα οποία συμπτωματικά ήταν την ίδια εποχή, οπότε δεν μπορούσε κανείς να πει κάτι. Έτσι λέει εκείνη. Ένα καινούριο όπλο για το σύζυγό της. Ο Φρόιντ θα το χαρακτήριζε ίσως και αλήθεια αυτό. Ο Τζοϊς διαβάζει το γράμμα και η μάσκα βγαίνει και η Λέσλι λιποθυμά, πέφτει στο πάτωμα. Όμως έχει περισσότερα όπλα στο οπλοστάσιό της, γιατί ξανασυναντιούνται στο δωμάτιο των πρώτων βοηθειών του νοσοκομείου στο οποίο κατέληξε. Η ταινία σημείωσε εμπορική επιτυχία, αποφέροντας κέρδη 689 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι κριτικοί την επένεσαν για την καλοσκηνοθετημένη και καλοδουλεμένη ιστορία που θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερη αν ο κώδικας παραγωγής δεν είχε λογοκρίνει αρκετές σκηνές. Υπήρχε ο περίφημος κώδικας Hays τότε, που επέτρεπε πολύ συγκεκριμένες σκηνές, οι οποίες παρέπεμπαν σε συγκεκριμένες αποφάσεις κοινωνικής συμπεριφοράς. Παραδείγματος χάρη η επιμειξία, δηλαδή οι σχέσεις μεταξύ άλλων φυλών δεν επιτρέπεται. Οπότε έπρεπε κάπως να δικαιολογηθεί η παρουσία μιας Κινέζας η οποία σχετίζεται με έναν Ευρωπαίο. Γι' αυτό και την βάλαν ως νόθα, κόρη κάποιας παλιάς αμαρτίας. Εν πάση περιπτώσει, και άλλα πολλά όμως αφαιρέθηκαν παρά τα αυτά. Κέρδισε τον εκπληκτικό αριθμό 7 υποψηφιότητων για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων της καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας για τον Γουάιλερ, καλύτερης φωτογραφίας για τον Τόνι Κουίντο και καλύτερου μοντάζ, καλύτερης γυναικείας ερμηνείας, καλύτερου δεύτερου ανδρικού ρόλου που παίζει καταπληκτικά το δικηγόρο, ο Στίβενσον, και καλύτερης μουσικής, την οποία ακούμε σήμερα, τη μουσική της ταινίας. Ο σκηνοθέτης Γουάιλερ ήταν πολύ ευχαριστημένος, όπως είπαμε, με τον Μαξ Στάινερ στη τελευταία τους συνεργασία και θεώρησε ότι ήταν ιδανικός γι' αυτό, και έτσι συνέλαβε ένα θέμα ως μόλτο τράτζικο, επαναλαμβανόμενο
μια φράση που θα την ακούμε συνέχεια από την αρχή μέχρι το τέλος και η οποία είναι αυτή, όπως ακούσαμε και χθες. Δεύτερη φορά. Τρίτη φορά. Αυτό είναι το θέμα της μοίρας, το οποίο διανθίζεται με διάφορες ασιατικού τύπου μοτιβικές ιδέες, όπως... λίγο Ντεμπισί. Και πράγματι, ο Ντεμπισί έχει και αυτός ένα έρισμα μέσα σε αυτή τη μουσική δημιουργία. Και θα ήθελα με αυτό σαν αφορμή να ξανακούσουμε την περίφημη αυτή σκηνή, κατά την οποία ο δικηγόρος της, την ώρα που του λέει «θα με αφήσεις να με κρεμάσουν», της λέει «τι εννοείς με αυτό, Λέσλι, θα μπορούσες», του λέει, «να πάρεις αυτό το γράμμα». Και της απαντάει «πιστεύεις ότι είναι τόσο εύκολο να ξεφορτωθείς ανεπιθύμητα στοιχεία?» Και κοιτάζονται επίμενα, σαν έτσι... προήμιο σεξουαλικής οικειότητος, δηλαδή σαν να τον προτρέπει, μάλλον σαν να έχει ήδη γίνει ενδεχομένως ο καινούριος εραστής της, ο δικηγόρος, ο οποίος είναι συντηρητικός και φίλος της οικογένειας. Προσπαθεί δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να τον παρασύρει, να εκπέσει. Σε μια ταινία με πολύ σπουδαίες σκηνές, αυτή είναι μια από τις καλύτερες. Την ώρα που κοιτάζονται, προσπαθώντας να υπονοηθεί ενδεχομένως μια εσεξουαλικού τύπου ανταλλαγή για να την αθωώσει. Ενώ η Ντέιβις δεν ήταν ποτέ καλονή, υπάρχει μια επικίνδυνη ατμόσφαιρα σε αυτή την ερμηνεία της ως Λέσλι Κρόσμπι. Εγώ τη θεωρώ, και όπως και πλέον ο κόσμος, μια από τις καλύτερες. Γι' αυτό και παραθέτω έτσι εν μέσω αυτής της ηλιόλουστης της ημέρας αυτή τη μάλλον νουάρ ταινία, που βέβαια σχετίζεται με το καλοκαίρι, εννοείται. Όπως λέει και ο Τζον Χιούστον, ο οποίος τη σκηνοθέτησε επίσης μεταξύ πολλών άλλων σκηνοθετών, υπάρχει κάτι το στοιχειώδες στην Μπέτι. Ένας δαίμονας μέσα της που απειλεί να ξεσπάσει και να τους φάει όλους, ξεκινώντας από τα αυτιά τους, ενώντας βεβαίως τη δύναμη του ήχου, της ποιότητας, της διακριτά διαπεραστική της φύσης της φωνής της, που μεταφέρει με ακρίβεια αυτές τις προθέσεις, τις σκέψεις, την αποφασιστικότητα, το πάθος που την κυβερνά και κάθε ηρωίδα που υποδίεται. Ο ήχος της φωνής στον ηθοποιό είναι ένα μουσικό όπλο

Όπως ακούτε, ο Στάινερ υφαίνει μια δυνατή μουσική αφήγηση μεταβαλλόμενων συναισθημάτων, οθούμενα από μεταβαλλόμενες αποδόσεις του θέματος της μοίρας, τι κτλ. Με κάθε ανατροπή της κατηδίαν συνάντησης της Λέσλι με το δικηγόρο της, η μουσική υπογραμμίζει δυναμικά αυτή την πονηρή χειραγώγηση. Στην αρχή του μιλάει για την κοινωνική της θέση. Είναι πιο ήσυχη η μουσική. Μετά για τη φυσική της υπόσταση, μην τη σκοτώσουν και την κρεμάσουν. Μετά για το Ρόμπερτ, το σύζυγό της που θα εκταθεί και θα καταστραφεί. Λοιπόν, του ζητάει ποτέ να μην πει στο Ρόμπερτ για αυτό το γράμμα, ακόμα και όταν τον πάρουνε, αλλά να του αποσπάσει χρήματα για να του αγοράσει ένα αγνία του. Και ρωτάει, από τη στιγμή που τον βλέπει αυστηρό, τι σου έχω κάνει, νιώθεις μίσος για εμένα? Και της απαντάει, δεν έχει σημασία τι νιώθω για σένα, προσπαθώ να σε σώσω,

Βέβαια, αφήνει μια υπόνοια ότι μπορεί να τη συμπαθεί κάπως. Και εκεί αφήνει μια μικρή ακτίδα εκμετάλλευσης και βλέπετε η μουσική αλλάζει κάθε φορά. Την αρπάζει αμέσως ρίχνοντας το κεφάλι στο στήθος του, κλαίγοντας.

0: Μιλούν για τη χρηματική αξία του γράμματος. Του ζητάει σαν μικρό παιδί να μην το πει, όπως είπαμε, στον άντρα της. Και μαζί με τη μουσική του Στάινερ, ακόμα και μετά τη δίκη του, λέει να μην το κάνεις. Μέσα σε αυτό αντιλαμβάνεται ότι γνωρίζει ότι θα θωωθεί. Και ο δικηγόρος τρομάζει, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτή η γυναίκα βλέπει πάντα πολλά βήματα μακριά. Ότι είναι υπολογίστρια, ότι είναι χειραγωγική, ψυχρή και πονηρή. Και ότι όλη αυτή η χάρης, το στυλ, η ευθραυστότητα είναι υπολογισμένα πίσω από τη φαινομενική της ψυχική αστάθεια. Έτσι, αυτή η ετοιμότητα αλλά και η αφοβία να αφήσει ολόγυμνο το βαθύτερο σκεπτικό της μπροστά στο άμεσο συμφέρον της, τον τρομοκρατία και τον προβληματίζει. Μιλάμε για το δικηγόρο, γιατί αυτή είναι η πιο στενή σχέση δικηγόρου και της κατηγορούμενης ενόχου, της Betty Davis. Κάτι που τον κάνει βεβαίως με ψυχρή στοικότητα να αναφωνήσει στο τέλος της συζήτησής του. Κάτι πολύ ιδιαίτερο, που είναι μια μίξη θαυμασμού και τρόμου, αλλά ταυτόχρονα και κοινωνικής απόρριψης. Θέλω να ακούσουμε αυτή τη σκηνή πραγματικά. Είναι σαν όπερα, γιατί υπογραμμίζει και συμβαδίζει με το νόημα, τον ήχο των λέξεων, όσο και με τις εσωτερικές συγκρούσεις, και αφήνει και χώρο να λάψουν οι σκέψεις και τα συναισθήματα. Και λέει κάποια στιγμή: είναι παράξενο πόσο μπορεί ένας άντρας να είναι 10 χρόνια με μια γυναίκα και να μην γνωρίζει το παραμικρό για εκείνη.
1: Bob will want to know what the money's for.
2: Will it be a very large sum?
1: I imagine the woman has a pretty shrewd idea of the letter's value.
2: You won't have to show Bob the letter, will you?
1: I'll do everything possible to prevent him from seeing it. He'll be an important witness, and he should be as firmly convinced of your innocence as he is now.
2: And after the trial.
1: I'm going to try and save your life.
2: But if he loses his trust in me, he loses everything.
1: It's strange that a man can live with a woman for 10 years and not know the first thing about her.
0: Όπερα, κυριολεκτικά δηλαδή. Απίθανα πράγματα συμβαίνουν όταν υπάρχουν βέβαια πολύ καλοί σκηνοθέτες, συνθέτες κτλ. Θα ήθελα να περάσουμε στην επόμενη σκηνή. Ευτυχώς βέβαια, οι αντιθέσεις είναι μέρος της σπουδαίας τέχνης. Και ξαφνικά το σκηνικό ελαφραίνει και αλλάζει σε μια σκηνή, σε ένα έθριο. Εκεί που μαζί με μια κοινή φίλη, οι δύο οικογένειες του δικηγόρου και του Ρόμπερτ, που η γυναίκα του κατηγορείται πλέον και θα πάει για δίκη, σχεδιάζουν ένα πάρτι αθώωσης. Δηλαδή ξέρουν ότι θα αποθωθεί και για την Παρασκευή, καλή ώρα σαν τη σήμερα ας πούμε, οργανώνουν ένα πάρτι. Μα τι λες Χρυσή μου και τα λοιπά, και θα καλέσουμε τον Τάδε και τα λοιπά. Η μουσική λοιπόν που ντύνει αυτή την ανέμελη στιγμή είναι του Στάινερ, δεν είναι, την έγραψε κάποιος άλλος της εποχής. Και πραγματικά ένα απίθανο σημείο του σεναρίου, πραγματικά απίστευτη λεπτομέρεια πάνω σε αυτή τη μουσική, είναι πως η Λέσλι παράλληλα με την κουβέντα πλέκει ένα εργόχειρο, κάνει ένα κέντημα, το οποίο είναι η μόνη μύτη σας, σαν να λέμε εποδός. Γενικώς όταν έχει ένα πρόβλημα πιάνει αυτό το κέντημα. Δεν ξέρουμε γιατί. Το καταλαβαίνουμε μετά γιατί το κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Γουάιλερ προσέχει αυτές τις λεπτομέρειες. Και όταν η κοινή τους φίλη την επαινεί και τη ρωτάει για αυτό, εκείνη αυθόρμητα απαντάει με τη φράση: είναι για να καλύψει το κρεβάτι μας. Αλλά η φράση αυτή στα αγγλικά είναι το εξής: it's a cover up for our bed. Ταυτόχρονα δηλαδή είναι η δυτή η σημασία, εκτός από το κάλυμα και το κρεβάτι, είναι και η συγκάλυψη της ερωτικής μας ζωής. Και εκεί παγώνει προς στιγμή, κοιτώντας το δικηγόρο της, ο οποίος αντιλαμβάνεται την νοηματική παρέκκληση αυτής της φράσης και καταλαβαίνει ότι υπογραμμίζει τη μεταξύ τους συνωμοσία για την αγορά του γράμματος και τη συγκάλυψη του φόνου, προκειμένου να διατηρηθεί αλόβητη ερωτική σχέση. Προσέξτε αυτή μια λεπτομέρεια, μία στο εκατομμύριο. Δεν το προσέχει κανείς αυτό το πράγμα. Αλλά τι κάνει, γκροπλά στα μάτια της Betty Davis, το οποίο το αντιλαμβάνεται κάποιος μόνο αν δει. Και από κάτω η μουσική, τριαλαρή, τριαλαρό, υπέροχη. Και αυτή η αντίθεση είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος γενικότερα της τέχνης.

Σε κάποια στιγμή λοιπόν, αφού τελειώσει αυτή η ωραία μουσική, ο Χάουαρντ ζητάει από τον Ρόμπερτ να πάει τη γυναίκα του και τη φίλη του στον κινηματογράφο, ώστε να μείνουν μόνοι με τη Λέσλι και να προετοιμαστούν για την ανταλλαγή του γράμματος. Δηλαδή θα να πάνε να πληρώσουν και να τελειώνει η υπόθεση. Δεν θέλουν όμως να υπάρχουν μάρτυρες για αυτή τους την κίνηση και το διώχνει εκεί που είναι στην παρέα του. Λέει, πηγαίνει να δείτε μια ταινία, ας πούμε. Αξίζει λοιπόν να προσέξει κανείς ότι στην επόμενη σκηνή η μουσική αλλάζει διάθεση, αλλάζει σταδιακά κατεύθυνση σε κάτι πιο σοβαρό και εισέρχεται το θέμα της μοίρας. Αυτό το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτή τη μουσική έχει πραγματικά σημασία να ακούσουμε λίγο αυτή τη μετάβαση και λίγο την προετοιμασία που θα κάνει μετά για να μπει στο πιο σκοτεινό, ας πούμε, μέρος της ταινίας, εκεί που γίνεται η ουσιαστική σχέση του βαθύτερου και σκοτεινότερου μέρους του χαρακτήρα όλων των ηρών. Λοιπόν, αξίζει όμως αυτή η μετάβαση πραγματικά όταν θα έρθει το θέμα της μοίρας. Γίνεται με τόσο διακριτικό τρόπο μέσα στην ευχάριστη προηγούμενη μουσική που, εντάξει, βγάζεις το καπέλο στο Max Steiner, αλλά και δεν χρειάζεται ίσως να παίξουν καθόλου ηθοποιοί, το αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει.

Πριν φύγουνε για τη συνάντηση, ο Χάουαρντ έχει τύψει και εκείνη το απαντά με νόημα: «Δεν είμαι αγνώμων». Παρατηρεί τη σπουδή και την ευαισθησία με την οποία συμπεριφέρεται στο κέντημά της και τη ρωτάει: «Πότε ξεκίνησες να κοιτάς?» «Πριν μερικά χρόνια», του λέει. «Μα αυτό θέλει συγκέντρωση, τρομερή και επιμονή». «Αυτό είναι», του λέει, «νομική ερώτηση?» «Μα δεν είσαι συνηθισμένη πελάτησα». Προσπαθεί να καταλάβει γιατί συμπεριφέρεται σε αυτό το κέντημα που συνδέεται τόσο πολύ με την μέρα και τη στιγμή της δολοφονίας με αυτόν τον τρόπο. Το χαϊδεύει, αλλά ταυτόχρονα επανέρχεται σε αυτό και φαίνεται να το κάνει τόσο τέλεια και τόσο προσεκτικά, σαν να υπολογίζει τα πάντα. «Μήπως ξεκίνησες να κεντάς για να ξεφύγεις από κάτι άλλο?» Και του απαντά εκείνη: «Με παρατηρεί συνέχεια γιατί με θεωρείς κακιά». Εκείνη τη στιγμή το κινέζικο θέμα εμφανίζει τον δουλικό κινέζο δικηγόρο που μεσολαβεί για την ανταλλαγή του γράμματος με τα χρήματα, ο οποίος περιμένει να τους οδηγήσει στο σημείο συνάντησης. Αυτό όπου δύο γυναίκες, η χείρα του δολοφονηθέντος και η ερωμένη, θα συναντηθούν.

Έτσι λοιπόν φεύγουν για να συναντηθούν σε ένα κατάστημα. Μέσα σε αυτό το χαμητυπίο, τέλος πάντων, ένα κατάστημα το οποίο πουλάει κινέζικα είδη στην Chinatown της περιοχής. Είναι βράδυ, καλοκαίρι βέβαια, και προκειμένου να μπει στην ατμόσφαιρα δημιουργεί ένα πολύ μυστεριόζο κινέζικο νηφόν από ένα σύνολο βιμπράφωνο, τσελέστας, άρπες, κουδούνια, φλάουτο, δύο πιάνα. Προσέξτε τώρα. Αυτός ο συνδυασμός ήταν αυτό το οποίο είπε ο παραγωγός της Chinatown στο Jerry Goldsmith ως σκέψη για να γράψει μουσική για την ταινία. Και αναρωτήθηκε τότε ο Goldsmith. Είχαμε κάνει πριν μερικά χρόνια παρουσίαση και εγώ δεν το ήξερα, τώρα κατάλαβα γιατί το είπε. Αναρωτήθηκε πώς του ήρθε αυτή η ιδέα. Λέει, θέλω, ακούω κρουστά, άρπες, τέσσερα πιάνα κτλ. Είναι η ενορχήστρωση του Steiner στο γράμμα το 1940. Από εκεί, γιατί ρώτησε ποιος συνθέτης έφτιαξε καλά η κινέζικη μουσική και του είπαν προφανώς ο Στάινερ, ο οποίος χρησιμοποίησε και αυτά και αυτά. Και για να κάνει τον έξυπνο στον Goldsmith, του είπε: θέλω να μου γράψει μια μουσική έτσι. Ο Goldsmith δεν το κατάλαβε. Βέβαια, ο άνθρωπος ίσως να ξέρει, αλλά δεν του πήγε το μυαλό. Και έκανε ακριβώς αυτό που του είπε ο παραγωγός. Και χρησιμοποίησε και μια τρομπέτα, μάλιστα. Το θέμα είναι ότι αν ακούσεις αυτή τη μουσική του Στάινερ, όπως αυτό το τελευταίο που ακούσα,

είπαμε, που είναι το κινέζικο χαρακτηριστικό μουσικό απόσπασμα της ταινίας, όπως και αυτό που θα ακολουθήσει μέσα από την Chinatown, εύκολα καταλαβαίνεις, όπως θα ακούσουμε τώρα με μια μίξη που θα μας κάνει ο κύριος Ηλιάδης, γιατί και πώς επηρεάστηκε, σε επόμενο επίπεδο βέβαια, ο Goldsmith.

Βέβαια, όπως ακούμε, είναι έτη φωτός διαφορετική η ηχητική απόδοση όλων, αλλά η βάση είναι οι ιδέες του Στάινερ, του προπάτορα της μουσικής. Βέβαια, ο Goldsmith το πήγε ευτυχώς λίγο πιο μακριά.

Αυτός ο ήχος που υιοθέτησε και ο Goldsmith προετοιμάζει την είσοδο της κυρίας Χάμοντ, η οποία είναι μια Ευρασιάτισσα που δεν μιλάει όμως καθόλου αγγλικά και η οποία ετοιμάζει μια βασιλική είσοδο, αλλά ταυτόχρονα υποβάλλει σε μια φοβιστική ατμόσφαιρα τους δύο επισκέπτες.

Τώρα μιλάμε για μια μουσική του 1940, κυρίες και κύριοι, την οποία διευθύνει στα στούντιο της Warner Brothers ο Max Steiner, ο οποίος έγραφε γύρω στις 10 ταινίες το χρόνο και λίγες λέμε. Λοιπόν, εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον, βέβαια, γιατί το λέω αφού ακούσατε προηγουμένως μια άλλη ηχογράφηση σε μουσική του Goldsmith. Η διαφορά είναι μεγάλη, αλλά γυρίζουμε πίσω σε αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα εκείνης της μαυρόασπρης δεκαετίας, μαζί με αυτής της δεκαετίας του 50 που θεωρώ την πιο στυλάτη. Πράγματι, τα ρούχα που φορούν όλα αυτά παραπέμπουν σε ένα πολύ αριστοκρατικό καλοκαίρι. Άλλωστε, μιλάμε για τις αγγλικές αποικίες της Μαλαισίας, της Βιρμανίας. Μάλιστα, οι Άγγλοι πήγαν σε εκείνη την περιοχή το 1880, στη δεκαετία του 1880, για τις φυτείες κυρίως. Συγκεκριμένη περίπτωση, φυτείες καουτσούκ που βγάζουν από το δέντρο αυτό το υγρό το λευκό που μοιάζει σαν γαλακαρίδας, το λάτεξ. Αυτό είναι το λάτεξ, το φυσικό. Λοιπόν, η κυρία Χάμοντ λοιπόν αποκαλύπτεται σταδιακά, οδηγώντας τους όμως μέσα από μια σχεδόν τελετουργική διαδικασία από δωμάτιο σε δωμάτιο, όπου θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση με την Λέσλι. Και ο Στάινερ τι κάνει? Βάζει ένα όμποι και μια βιόλα σε ουνίσονο να μιμούνται κινέζικα παραδοσιακά όργανα, τα οποία επίσης παίζουν μονοφωνικά, και αυτή η αφαιρετικότητα δημιουργεί έντονο συνέστημα αναμονής. Ακόμα και τα αιωρούμενα καμπανάκια που ακούμε το καλοκαίρι στις βεράντες που τα βάζουμε να φυσάει ο αέρας, που θα τα ακούσετε και μέσα στην ταινία, δημιουργούν μαζί με το τροπικό αεράκι μια μυστήρια και απρόσμενη αίσθηση που συνοδεύεται με την εξίσου απρόσμενη είσοδο αυτής της ψηλής γυναίκας, της στολισμένης επιβλητικά, χρυσοστόλησης θα μπορούσε να πει κανείς, και νομίζεις ότι τα καμπανάκια που ακούσε είναι τα στολίδια που είναι πάνω της. Όχι, είναι τα καμπανάκια που φυσούν μέσα στο αεράκι παραδοσιακά εκείνη την εποχή, όπως σε όλα τα σπίτια. Είναι μια επιβλητική σαν βασίλισσα, αλλά με ψυχρά αλαβάστρινα χαρακτηριστικά, καθώς ο Στάινερ μας λούζει με κινέζικες άβρες, βυθίζοντας μας σε ένα μυστηριώδες ανατολίτικο γεμάτο με απαλές πινελιές, μουσικό πλαίσιο, και ένα γκόμ κάποια στιγμή επιβεβαιώνει την είσοδό της.

ένα γκόγκ κάποια στιγμή τη βοηθά να ανοίξει μια κουρτίνα με χάντρες και η ένταση αυξάνεται καθώς κοιτάζει τη Λέσλι με περιφρόνηση. Και καθώς ο δικηγόρος δίνει τα 10.000 δολάρια, ο Στάινερ διατηρεί αυτές τις ανατολίτικες

Όμως η κυρία αυτή αρνείται αρχικά τα χρήματα, διότι η Betty Davis έχει μπει ντυμένη μέσα με ένα σάλι που κρύβει το πρόσωπό της, και η κυρία δίνει μήνυμα στον μεσολαβητή, τον δικηγόρο, τον Κινέζο, απαιτώντας από τη Λέσλι να βγάλει το σάλι από το κεφάλι της και να περπατήσει προς το μέρος της για να την δει στα μάτια. Σε μισό λεπτό περίπου, καθώς βγάζει το σάλι της, ακούμε το μοτίβο της μοίρας ως απόδειξη της ενοχής της την ώρα που κοιτάζεται με τη χείρα, και τη μεταφέρει με μια τραγική έκφραση στην κυρία Χάμοντ αυτή την ενοχή.

Βγάζει το γράμμα από το μανίκι της η χείρα και το πετάει στα πόδια της αρνούμενο να της το δώσει. Πράξη πολιτιστικής περιφρόνησης. Και καθώς σκύβει και παίρνει το γράμμα, της λέει ένα ευχαριστώ και εκεί η μουσική δίνει το τελειωτικό της χτύπημα καθώς φεύγουν. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι στα κινέζικα ακούς μια φράση που μοιάζει με go back αμέσως μετά το ευχαριστώ και είναι λίγο ανατριχιαστικό αυτό να το σκεφτεί κανείς.

Έτσι είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τα θέματα του. Τα χρησιμοποιεί και ο John Barry στο James Bond, στο Dr. No, αυτά τα νοτιολογικά ακριβώς. Που είναι Debussy εντελώς, όπως ακούτε, και βεβαίως δίνουν μια πρόθεση σε αυτή την δράση, η οποία έχει και αυτή τη φυσική της συνέχεια στο δικαστήριο.

0: Και τώρα βρισκόμαστε στο δικαστήριο, λοιπόν, η εξομολόγησή της και η απολογία της έχει ήδη κατά κάποιο τρόπο ολοκληρωθεί και εδώ ακούμε ότι ο δικηγόρος, και το βλέπουμε αυτό, παίζει πάρα πολύ καλά, είπαμε, ο Στίβενσον, πήρε και υποψηφιότητα για Όσκαρ, είναι εμφανώς αναστατωμένος. Δηλαδή την ώρα που κάνει την αγόρευση καταλαβαίνεις ότι δεν νιώθει καλά με την συνενοχή του στην άθλια αυτή υπόθεση. Ωστόσο καταφέρει να διατηρήσει την ψυχραιμία του και το δικαστήριο αθωρώνει τελικά τη Λέσλι. Και όλοι είναι εκστασιασμένοι, βέβαια. Ακούει κανείς τις φωνές. Και ακούμε πραγματικά όλες τις διαδικασίες μέχρι εκείνη την ώρα. Αφού τον έχουμε ακούσει να μιλάει σταθερά, ψεύτικα, διπλωματικά, με πάθος ελεγχόμενο, να παίζει πραγματικά πολύ ωραία τον αμφίροπο αυτό δρόμο της συνενοχής προκειμένου να την υπερασπίσει, και πράγματι ο δουλοπρεπής Κινέζος θαυμάζει χαμογελώντας. Είναι η σκηνή που δεν έχει ιδιαίτερα μουσική, αλλά είναι σημαντική, ειδικά η ετοιμιγωρία. Η σκηνή της ετοιμιγωρίας.
1: Permit me to congratulate you, sir.
0: Μουσική μπαίνει εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, σκοτεινά, ως αντίστοιξη. Ένας παλμός, ο οποίος συνοδεύεται και από το θέμα της μοίρας, βέβαια, το γνωστό επαναλαμβανόμενο αυτό μοτίβο, που είναι λίγο μπετοβενικής, ας πούμε, σκέψης, τόσο μικρό, μια τρίτη μικρή, δεν λέει τίποτα στη μουσική, αλλά το χρησιμοποιεί πολύ δραματικά και είναι διότι φεύγει βαθιά απογοητευμένος από τον εαυτό του. Τον βλέπεις, ας πούμε, στη μουσική, δεν χρειάζεται να σου πει κάποιος κάτι. Είναι απογοητευμένος.

Όμως το δράμα, ευτυχώς βεβαίως, σταματάει κάπου, διότι μπαίνουν τα χαρούμενα μεθεόρτια της νίκης. Βέβαια το δράμα ή το εσωτερικό υφίσταται, αλλά υπάρχει και η εξωτερική διάθεση με την οποία πάντα οι απ' έξω διατηρούν μια ευδαιμονική κατάσταση, ας πούμε.

Και βεβαίως υπάρχει η μουσική πάντα, όχι μόνο της ευδομονίας, αλλά και του πάρτι που δίνεται επιτέλους, αυτό το πάρτι της Παρασκευής βράδυ, προς τιμήν της, και όλα πολύ καλά. Έτσι νομίζουμε, έτσι λέει η μουσική.

0: Και ενώ το δράμα ξεδιπλώνεται εσωτερικά, εξωτερικά ακούμε αυτή την πολύ ωραία ερωτευτική μουσική, αλλά παράλληλα βεβαίως υπάρχει η κατάληξη, η έξοδος, θα λέγαμε, η κάθαρσης του έργου. Εδώ σε αυτή τη μουσική η Λέσλι δεν αντύχει να ακούει πλέον τις ιστορίες του συζύγου της για μια νέα ζωή στη Σουμάτρα και πηγαίνει στην κρεβατοκάμαρά της, παρότι όλοι γλεντάνε μέσα. Ο ίδιος έχει αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά, διότι δεν έχουν μείνει καθόλου λεφτά στην τράπεζα και ξέρει ότι με αυτά τα λεφτά πληρώθηκε το γράμμα. Ένα γράμμα το οποίο γνωρίζει η ίδια και εκείνος πλέον ότι αποδείκνει την ενοχή της. Έτσι λοιπόν η μουσική αυτή που ακούσαμε προηγουμένως μπλέκει με την σχεδόν ημίτρελη φρενιτόδη επιθυμία του να μιλεί συνέχεια για την Σουμάτρα. Ωστόσο κανείς από τους δύο και τους τρεις πρωταγωνιστές δεν μπορούν να ξεπεράσουν την ντροπή τους και το θέμα πλέον της μοίρας, αυτό το οποίο ακούμε από την αρχή, εδώ επανέρχεται και γυρίζει πλέον για την τελική κρίση. Ο Ρόμπερτ επιστρέφει στην κρεβατοκάμαρα και εκείνη προσπαθεί να προσποιηθεί ότι δεν τρέχει τίποτα, καθώς συζητά να ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους για ένα ταξίδι και μια δραματική κατάσταση ξεδιπλώνεται, καθώς του λέει δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Έτσι δεν είναι? Και εκείνος απαντάει ότι αν αγαπάς έναν άνθρωπο μπορείς να συγχωρήσεις τα πάντα. Κάτι που την τρομάζει ιδιαίτερα.
1: Came to see me. I told him I'd heard about his marriage. At first he denied it. Oh, I was frantic. I don't know what I said to him. I hated him because he made me despise myself. I insulted him. I cursed him out beside myself. Last he turned on me. He told me he was sick and tired of me. That it was true about that other woman. That she was the only one that had ever meant anything to him. That he was glad that I knew because now I'd leave him alone. But he got up to go and I knew if he left I'd never see him again. So I seized the revolver and fired. I heard a cry and I knew I'd hit him. He staggered toward the veranda. And I ran after him and fired and fired and fired. There's no excuse for

0: και ενώ η μίξη των διαφορετικών μουσικών δημιουργεί αυτή την παραδοξότητα μέσα στο πάθος των εξομολογήσεων που ακούσαμε, από τη στιγμή που του λέει ότι ναι, εγώ τον σκότωσα, της λέει αυτός δεν πειράζει, μ' αγαπάς ακόμα, και εκείνη φτάνει στην τελευταία στιγμή να πει την πιο δραματική ατάκα που υπάρχει στην ταινία και σε όλο το έργο του Somerset Maugham. Δυστυχώς ακόμα αγαπάω τον άνθρωπο που σκότωσα.
1: Yes, I do. No, I can't, I can't, I can't.
2: Leslie, what is it? Leslie, what is it?

0: Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο, φεύγει προς τα έξω για να συναντήσει την μοίρα της. Και είναι η πιο δραματική στιγμή όλης της ταινίας, όταν φτάνοντας και κοιτάζοντας το φεγγάρι, αποδέχεται την φυσική της τιμωρία που έρχεται στο πρόσωπο της νέμεσης που ξαφνικά μέσα από το σκοτάδι εμφανίζεται, που είναι η σύζυγος. Βέβαια υπάρχουν πολλά διαφορετικά τέλη, αλλά εδώ διαλέγει το φως του φεγγαριού να λούζει την σκηνή με την ατελική της εμφάνισης, τον αποχαιρετισμό πάνω στο φεγγάρι. Και με αυτό, κυρίες και κύριοι, τη μουσική του Max Steiner για την ταινία «Το γράμμα» του 1940 ολοκληρώνουμε σήμερα αυτή την παρουσίαση ενός από τα δραματικότερα film noir. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη και μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια στο θερμό αυτό καλοκαίρι.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα μια συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Κολονίας υπό τη διεύθυνση της Γαλλίδας Μαρί Ζακό που δόθηκε στις 14 Ιουνίου 2025. Θα ακούσουμε έργα των Ίγκορ Στραβίνσκι και Ανατόλη Λιάντοφ. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι ακροατές μας μπορούν να δουν στο YouTube το βίντεο της συναυλίας. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210 60 13 167.

Στο έργο ο συνθέτης επεξεργάζεται περίτεχνα διάφορες ρωσικές παραδοσιακές μελωδίες με έξοχη ενορχίστρωση, πολυρυθμία και πρωτότυπη μουσική γλώσσα. Στην τρίτη εικόνα παραθέτει επίσης μουσικό υλικό από δύο έργα του αυστριακού συνθέτη χορευτικής μουσικής Γιώζεφ Λάνα, γραμμένα τη δεκαετία του 1840. Εξέχουσα θέση στο έργο έχει η λεγόμενη συγχορδία του Πετρούσκα, δηλαδή η συγχορδία που συμβολίζει τον επώνυμο ήρωα. Πρόκειται για μία διάφωνη συνήχηση που αποτελείται από δύο μείζονες συγχορδίες, η βάση των οποίων απέχει ένα τρίτονο, δηλαδή διάστημα τετάρτης αυξημένης. Η επιτυχής πρεμιέρα δόθηκε στο Théâtre des Ateliers του Παρισιού στις 13 Ιουνίου 1911, ένα έτος μετά την πρώτη εκτέλεση της μουσικής μπαλέτου «Το πουλί της φωτιάς» και δύο έτη πριν την πρεμιέρα της μουσικής μπαλέτου «Η ιεροτελεστία της Άνοιξης» του Στραβίνσκι. Την ορχήστρα Κολόν διεύθυνε ο Πιέρ Μοντέ. Τη χορογραφία επιμελήθηκε ο Μιχαήλ Φόκιν, ενώ τα σκηνικά και κοστούμια ο Αλεξάντερ Μπενουά. Στον επώνυμο ρόλο ο Βάτσλαφ Νιζίνσκι. Στο πλευρό του ως μπαλαρίνα η Ταμάρα Καρσάβινα. Στον ρόλο του Μαυριτανού ο Αλεξάντερ Ορλόφ και του μάγου θεατρίνου ο Ιταλός Ενρίκο Τσεκέτη. Τον Απρίλιο του 1912 ο Κλοντ Ντεμπισί έστειλε επιστολή προς τον Ίγκορ Στραβίνσκι τονίζοντας μεταξύ άλλων «Θα πάτε πολύ πιο μακριά από τον Πετρούσκα, αυτό είναι βέβαιο, αλλά ακόμα και τώρα μπορείτε να είστε υπερήφανος για τα επιτεύγματά σας». Το 1946 ο Στραβίνσκι αναθεώρησε τη μουσική για μικρότερη συμφωνική ορχήστρα. Η εκδοχή αυτή τυπώθηκε το επόμενο έτος. Η δράση, που είναι εμπνευσμένη από τη ρωσική λαογραφική παράδοση, εκτυλίσσεται τη δεκαετία του 1830 στην Αγία Πετρούπολη. Εστιάζεται στον έρωτα και τη ζήλια που νιώθουν τρεις μαριονέτες ενός κουκλοθέατρου κατά τη διάρκεια καρναβαλιού στο πλαίσιο της σλαβικής εορτής Μασλένιτσα. Το μπαλέτο περιλαμβάνει τέσσερα μέρη που εκτελούνται δίχως διακοπή. Ο συνθέτης τα ονομάζει εικόνες. Στην πρώτη εικόνα, με τίτλο «Το καρναβάλι της Μασλενίτσα», βρισκόμαστε σε πλατεία της Αγίας Πετρούπολης γεμάτη από κόσμο. Φαίνεται μία ρόδα ενός Λούνα Πάρκ, καρουζέλ, καθώς και ένα κουκλοθέατρο στο κέντρο της σκηνής. Περνά μία παρέα μεθυσμένων που διασκεδάζει χορεύοντας. Τα χάλκινα πνεύστα ανακοινώνουν την άφιξη του τελετάρχη σε εξώστη, ο οποίος διασκεδάζει το πλήθος. Εμφανίζεται μέσα από το πλήθος ένας μουσικός με οργανέτο μαζί με μία χορεύτρια ακολουθώντας τον ρυθμό του τριγών. Από την άλλη άκρη της σκηνής μία δεύτερη κοπέλα χορεύει με τη συνοδεία ενός μηχανικού μουσικού κουτιού. Η μελωδία αυτή ακούγεται από τσελέστα. Έξαφνα, δύο τυμπανιστές καλούν το πλήθος στο κουκλοθέατρο με εκοφαντικά τύμπανα. Ο μάγος θεατρίνος ή τσαρλατάνος, αφού αποσπά την προσοχή όλων, παίζει στο φλάουτο μία εκτενή μελωδία. Η αυλαία του κουκλοθέατρου ανεβαίνει, αποκαλύπτοντας τρεις μαριονέτες που κρέμονται σε τοίχο. Ένας Μαυριτανός, μία όμορφη μπαλαρίνα και ο Πετρούσκα. Όταν ο μάγος αγγίζει τις μαριονέτες με το φλάουτο, εκείνες ζωντανεύουν. Χορεύουν έναν ρωσικό χορό, εκπλήσοντας το πλήθος. Αυλαία της πρώτης εικόνας. Η δεύτερη εικόνα φέρει τον τίτλο «Το δωμάτιο του Πετρούσκα». Μόλις ανοίγει η πόρτα του δωματίου, ο Πετρούσκα δέχεται κλωτσιά και πέφτει κάτω. Η πόρτα κλείνει. Ο Πετρούσκα βρίσκεται φυλακισμένος στο εσωτερικό του κουκλοθέατρου. Μισεί και καταργέται τον μάγο θεατρίνο επειδή τον κακομεταχειρίζεται. Είναι περίληπος διότι η υποθητή μπαλαρίνα δεν ανταποκρίνεται στον έρωτά του επειδή ο ίδιος είναι άσχημος με γελία εμφάνιση. Η μπαλαρίνα μπαίνει κρυφά στο δωμάτιο του Πετρούσκα αρχικά απαρατήρητη. Μόλις εκείνος τη βλέπει, αρχίζει μία μανιώδη και αθλητική επίδειξη αλμάτων και ξέφερνων χειρονομιών. Φοβισμένη από τον ενθουσιασμό,

ενθουσιασμό του, η μπαλαρίνα φεύγει. Ο Πετρούσκα απογοητεύεται. Η τρίτη εικόνα φέρει τον τίτλο «Το δωμάτιο του Μαυριτάνου». Το δωμάτιο αυτό, σε αντίθεση με το σκοτεινό και μικρό κελί του Πετρούσκα, έχει λαμπερά χρώματα, απεικονίζοντας μία έρημο με άμμο, φοίνικες και εξωτικά άνθη. Ο Μαυριτανός ξαπλώνει σε ένα ντιβάνι, παίζοντας με μία καρυδά. Προσπαθεί να τη σπάσει με το γιαταγάνιτο. Επειδή αποτυγχάνει όμως, πιστεύει πως η καρυδά είναι θεός και προσεύχεται σε αυτήν. Ο μάγος θεατρίνος τοποθετεί την μπαλαρίνα στο δωμάτιο του Μαυριτανού. Εκείνη νιώθει έλξη για τον Μαυριτανό, ο οποίος είναι ωραία ντυμένος και γοητευτικός. Η μπαλαρίνα παίζει μία μελωδία σε παιδική τρομπέτα, η οποία ακούγεται από κορνέτα στην εκδοχή του 1911 και από τρομπέτα στην εκδοχή του 1947. Κατόπιν χορεύει μαζί του ένα βάλς. Ο Πετρούσκα καταφέρνει τελικά να απελευθερωθεί από το κελί του και εισβάλλει στο δωμάτιο του Μαυριτανού, διακόπτοντας τις ερωτοτροπίες του με την μπαλαρίνα. Ο έξαλλος Πετρούσκα επιτίθεται στον Μαυριτανό. Σύντομα όμως διαπιστώνει πως είναι πολύ μικρόσωμος και αδύναμος για να τον αντιμετωπίσει. Ο Μαυριτανός νικά στη μονομαχία. Η μπαλαρίνα λιποθυμά. Ο Πετρούσκα τρέχει για να διαφύγει, καθώς ο Μαυριτανός τον κυνηγά. Η τέταρτη και τελευταία εικόνα φέρει τον τίτλο «Το καρναβάλι της Μασλενίτσα κατά την Εσπέρα». Στο προσκήνιο και πάλι το καρναβάλι όπως στην πρώτη εικόνα. Έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα από τα συμβάντα των προηγούμενων σκηνών. Καθώς χιονίζει, ακούγεται από την ορχήστρα μία ποικιλία χορών με λαμπερά χρώματα και ρυθμούς. Διάφορα πρόσωπα που δεν φαίνεται να σχετίζονται μεταξύ τους έρχονται και φεύγουν από τη σκηνή. Ακούγεται πρώτα ο χορός των τροφών. Κατόπιν παρουσιάζεται ένας χωρικός με μία αρκούδα που χορεύει. Ακολουθεί ένας εύθυμος έμπορος με δύο τσιγκάνες. Οι τσιγκάνες χορεύουν και ο έμπορος παίζει ακορντεόν. Οι αμαξάδες και οι υποκόμοι χορεύουν με τις τροφούς. Γελοτοποιοί και μασκοφόροι χορεύουν. Έξαφνα, ακούγεται μία κραυγή από το κουκλοθέατρο. Ο Πετρούσκα τρέχει καταδιωκόμενος από τον Μαυριτανό που κρατά σπαθί. Πίσω του τρέχει τρομοκρατημένη μπαλαρίνα θέλοντας να προλάβει το κακό. Το πλήθος μένει έντρομο όταν ο Μαυριτανός προφταίνει τον Πετρούσκα σκοτώνοντάς τον με ένα μόνο κτύπημα του σπαθιού του. Ο Πετρούσκα αποκεφαλίζεται. Το πλήθος συγκεντρώνεται γύρω του. Ένας αστυνομικός ανακρίνει τον θεατρίνο. Εκείνος τονίζει ότι το πτώμα είναι απλώς μία μαριονέτα. Καθώς νυκτώνει και το πλήθος διαλύεται, ο θεατρίνος φεύγει κουβαλώντας το άψυχο σώμα του Πετρούσκα. Ξαφνικά, το φάντασμα του Πετρούσκα ζωντανεύει και εμφανίζεται στην οροφή του μικρού θεάτρου. Είναι απειλητικό, κουνώντας τη μύτη του στον θεατρίνο. Στο τέλος της μουσικής μπαλέτου, ο έντρομος θεατρίνος φεύγει τρεχώντας. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Κολονίας διευθύνει η Μαρή Ζακό από συναυλία στις 14 Ιουνίου 2025.

Η αστυνομία ανέκρινε τον μάγο Θεατρίνο για τη δολοφονία του Πετρούσκα από τον Μαυριτανό. Ο Θεατρίνος τόνισε ότι το πτώμα είναι απλώς μια μαριονέτα. Όταν νύκτωσε και το πλήθος της πλατείας διαλύθηκε, ο Θεατρίνος έφυγε κουβαλώντας το άψυχο σώμα του Πετρούσκα. Έξαφνα, το φάντασμα του Πετρούσκα ζωντάνεψε και εμφανίστηκε απειλητικό στην οροφή του μικρού κουκλοθέατρου. Στο τέλος, ο έντορμος Θεατρίνος έφυγε τρέχοντας. Ακούσαμε μέσω της EBU τη μουσική μπαλέ του Πετρούσκα του Ίγκορ Στραβίνσκι στην εκδοχή του 1947. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Κολονίας διεύθυνε η Μαρή Ζακό από συναυλία στις 14 Ιουνίου 2025. Από την ίδια συναυλία ακολουθεί το συμφωνικό ποίημα «Η Μαγεμένη Λίμνη», έργο 62, του Ρώσου συνθέτη Ανατολή Λιάντοφ, 1855-1914. Το συμφωνικό ποίημα γράφτηκε και τυπώθηκε το 1909. Ο ίδιος ο Λιάντοφ το θεωρούσε ως ένα από τα καλύτερα έργα του. Το αφιέρωσε στον συνθέτη, πιανίστα και μαέστρο Νικολάη Τσερεπνίν. Ο τελευταίος έδωσε την πρεμιέρα στη μεγάλη αίθουσα του Οδείου της Αγίας Πετρούπολης στις 21 Φεβρουαρίου 1909. Η περίτεχνη ενορχήστρωση συμπεριλαμβάνει άρπα και τσελέστα που συμβάλλουν στη δημιουργία αποκοσμής και ιμπρεσιονιστικής ατμόσφαιρας.

0: Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Η μαγεμένη λίμνη», έργο 62 του Ανατόλη Λιάντοφ. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας διεύθυνε η Μαρή Ζακό από συναυλία στις 14 Ιουνίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι ακροατές μας μπορούν να δουν στο YouTube το βίντεο της συναυλίας. Από την καλλιτεχνική περίοδο 2026-27, η Μαρή Ζακό θα αναλάβει το πόντιουμ της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας της Κολονίας με τετραετές συμβόλαιο. Θα είναι η πρώτη γυναίκα σε αυτή τη θέση. Και μία ανακοίνωση. Το τρίτο πρόγραμμα προσφέρει στους ακροατές του 5 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 στις 9 το βράδυ με το μουσικοχορευτικό σχήμα Encartia. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταμπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Μπορείτε, φίλες και φίλοι, να καλείτε από τώρα στο 210-6066-109. 210-6066-109. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που ειδημελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λιουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ κρουστών της εναλλακτικής σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών. 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Οδηγός Ορχήστρας για Νέους» με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Νίκος Σαββοργινάκης. Είναι η δεύτερη εκπομπή της σειράς «Η άλλη μεγάλη σοβιετική μουσική». Ας την ονοματίσουμε «Η λυρική ψυχή της Ρωσίας». Στην προηγούμενη εκπομπή γνωρίσαμε τους συνθέτες που έθεσαν τα θεμέλια της Σοβιετικής Συμφωνικής Σχολής. Σήμερα θα ανακαλύψουμε μια διαφορετική όψη αυτής της μουσικής παράδοσης. Μια μουσική που αντλεί έμπνευση από την ποιήση, τη λαϊκή παράδοση, το θέατρο και την ανθρώπινη ευαισθησία. Πίσω από τη δημόσια εικόνα της σοβιετικής τέχνης υπάρχει ένας κόσμος βαθιάς λυρικότητας, τον οποίο υπηρετούν τρεις ιδιαίτερα σημαντικοί δημιουργοί. Δημήτρη Καμπαλιεύσκη, 1904-1987. Γιώργης Σφυρίντοφ και Μπορίς Τσαϊκόφσκι. Κοιτάξτε, ο καθένας είναι γεννημένος σχεδόν μια δεκαετία διαφορά από τον άλλο. Καμπαλιεύσκι το 1904, ο Σφυρίντοφ το 1915, ο Μπορίς Τσαϊκόφσκι, καμιά σχέση με τον Τσαϊκόφσκι, το 1925. Αλλά υπάρχει και μια αισθητική λογική σε αυτή τη σειρά. Ο Καμπαλιεύσκι είναι ο συνθέτης της εξωστρέφειας, του θεάτρου, της επικοινωνίας με το κοινό και της μουσικής παιδείας. Ο Σφυρίντοφ είναι η στροφή προς το λυρισμό, την ποίηση και τη βαθύτερη ρωσική πνευματικότητα. Ο Μπορίς Τσαϊκόφσκι είναι η όρημη, εσωτερική και πιο σύγχρονη φωνή που κλείνει ιδανικά την εκπομπή με περισυλλογή. Ο Δημήτρη Καμπαλιεύσκι υπήρξε μια από τις πιο δραστήριες προσωπικότητες της σοβιετικής μουσικής ζωής. Συνθελογή. Ο Δημήτρη Καμπαλιεύσκι υπήρξε μια από τις πιο δραστήριες προσωπικότητες της σοβιετικής μουσικής ζωής.

Ιρτάδα και ευρηματική ενορχίστρωση αποκαλύπτουν ένα συνθέτη με εξαιρετική θεατρική φαντασία. Για μένα προσωπικά είναι άκρο συγκινητικό να το ακούω, μια και ήταν το πρώτο μου έργο που έπαιξα ως πρώτος τρομπετίστας στην εθνική λυρική σκηνή με τους υπέροχους χορευτές εκείνης της εποχής, Παπίδης και τόσοι άλλοι. Ας τους αφιερώσω σε αυτούς τους χορευτές. Πένιμελα, Χρήστος Παπίδης και όλους τους άλλους, Άγγελος Χατζής. Αγαπητοί φίλοι, σας στέλνω τις ευχές μου εδώ από το στούντιο του τρίτου προγράμματος. Δουλέψατε σκληρά για την εθνική λυρική σκηνή, για τον μπαλέτο και για όλες αυτές τις υπέροχες ιδέες. The Comedians, η κομική ορχιστρική σουίτα του Δημήτρη Καμπαλιεύσκη.

Ακούσαμε το έργο The Comedians του Δημήτρη Καμπαλιεύσκη. Θα ακολουθήσει το τρίτο κονσέρτο για πιάνο, πάλι του ίδιου συνθέτη, έργο αφιερωμένο στους νέους πιανίστες. Παρά τον παιδαγωγικό του χαρακτήρα, πρόκειται για μουσική υψηλής ποιότητας, όπου η δεξιοτεχνία συνδυάζεται με αμεσότητα, λυρισμό και αισιοδοξία. Για να ακούσουμε. Τρίτο κονσέρτο για πιάνο του Δημήτρη Καμπαλιεύσκη.

Ακούσαμε το τρίτο κοντσέρτο για πιάνο του Δημήτρη Καμπαλιεύσκη. Να περάσουμε τώρα στον Γιώργη Σφυρίντοφ. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους λυρικούς συνθέτες της Σοβιετικής Ένωσης. Μαθητής του Δημήτρη Σαστακόβιτς. Καλλιέργησε ένα προσωπικό ύφος που συνδύαζε τη ρωσική λαϊκή παράδοση, την ορθόδοξη πνευματικότητα και μια σπάνια μελωδική ευγένεια. Η μουσική του διακρίνεται για την απλότητα της έκφρασης, χωρίς ποτέ να χάνει το βάθος της. Από τις περίφημες μουσικές εικονογραφήσεις για τη χιονοθύελλα Μητιέλη του Αλεξάνδρ Πούσκιν θα ακούσουμε δύο από τα πιο αγαπημένα μέρη. Τη Ρομάνς, μια μουσική γεμάτη νοσταλγία και εσωτερικό λυρισμό, και την Τρόικα, όπου ο χαρακτηριστικός ρυθμός του έλκυθρου πάνω στο χιόνι μετατρέπεται σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες σελίδες της ρωσικής μουσικής του 20ου αιώνα. Κατά τη γνώμη μου, η Ρομάνς του Γιώργη Σφυρίντοφ θα μπορούσε να μπει στο top 10 των ωραιότερων έργων που έχουν γραφτεί στον 20ο αιώνα. Ακολουθεί λίγο έτσι τη δομή του Μπολερό του Ραβέλ. Δηλαδή είναι μια μελωδία που επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται με διαφορετική ενορχίστρωση και φτάνει σε μια κορύφωση. Η κορύφωση δεν δίνεται από τα έγχορδα, όπως γίνεται συνήθως, και άντε μαζί να μπουν και τα χάλκινα. Δίνεται από μία τρομπέτα, αμέσως μετά τα έγχορδα. Και μετά όλη αυτή η αποφόρτιση κάνει μια περίεργη κάθαρση. Αξίζει να τα ακούσουμε λοιπόν. Γιώργη Σφυρίντοφ.

Ακούσαμε δύο μέρη από τις μουσικές εικονογραφήσεις για τη χιονοθύελλα του Αλεξάνδρ Πούσκιν, που μελοποίησε, τα έκανε εικόνες, ο Γιώργης Σφυρίντοφ. Το έργο του Αλεξάνδρ Σεργέιβιτς Πούσκιν ήταν από τον κύκλο «Ιστορίες του αείμνηστου Ιβάν Πιετρόβιτς Μπιέλκιν». Να ολοκληρώσουμε όμως τώρα την εκπομπή με τον Μπορίς Τσαϊκόφσκι. Παρά το επώνυμό του, δεν συνδέεται συγγενικά με τον μεγάλο Πιότρ Ιλιίτς Τσαϊκόφσκι. Υπήρξε μία από τις πλέον εκλεπτισμένες προσωπικότητες της μεταπολεμικής σοβιετικής μουσικής. Μαθητής του Βυσαριών Σεμπάλιν, που ακούσαμε στην πρώτη εκπομπή, απέφυγε κάθε εξωτερική επιτίδευση και διαμόρφωσε μια γλώσσα λιτή, αυστηρή και βαθιά προσωπική. Η σονατίνα για πιάνο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της τέχνης του. Με οικονομία μέσων, διάβγεια στη μορφή και λεπτό λυρισμό, αποδεικνύει ότι η μουσική δύναμη δεν εξαρτάται από το μέγεθος του έργου, αλλά από την ποιότητα της έμπνευσης. Είναι ένα μικρό διαμάντι της σοβιετικής πιανιστικής φιλολογίας. Με τη σονατίνα για πιάνο του Μπορίς Τσαϊκόφσκι ολοκληρώνεται η δεύτερη εκπομπή της σειράς «Η άλλη μεγάλη σοβιετική μουσική». Στην επόμενη συνάντησή μας θα ταξιδέψουμε στις μουσικές παραδόσεις των σοβιετικών δημοκρατιών, εκεί όπου η συμφωνική δημιουργία συναντά τα χρώματα και τους ρυθμούς του Καυκάσου και της Ανατολίας. Όμως ας ακούσουμε τη σονατίνα για πιάνο που παίζει η Όλγα Σαλαβιώβα.

Ακούσαμε τη σονατίνα για πιάνο του Μπορίς Τσαϊκόφσκι από την Όλγα Σαλαβιώβα στο πιάνο. Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Νίκο Σαβουργινάκη για την φροντίδα του ήχου. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο συνθέτης της εβδομάδας. Ρόμπερτ Σούμαν, 1810-1856, η ορχιστρική πλευρά του έργου του. Μια παραγωγή του Μάρκου Μωυσίδη για το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας. Στην κριτική του για την ορχιστρική μουσική της εποχής, ο Σούμαν σημείωνε την τάση των σύγχρονών του να εμποτίζουν τα έργα τους με, εντός εισαγωγικών, ιστορικό ενδιαφέρον, αναπτύσσοντας σχετικές ιδέες κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης σύνθεσης. Ένα πρωταρχικό μέσο για την επίτευξη συνοχής σε μεγάλη κλίμακα, η τεχνική της θεματικής ανάκλησης μεταξύ των κινήσεων, κατέχει εξέχουσα θέση στα έργα της συμφωνικής χρονιάς του 1841 και μετά, αν και ο συνθέτης ήταν εξίσου ανυπόμονος να παρακάμψει την μονοτονία που θα μπορούσε να προκύψει από την υπερβολική χρήση ενός περιορισμένου αριθμού ιδεών. Στην πρώτη συμφωνία, το τελικό χοροδιακό τρομπόνι της αργής κίνησης προαναγγέλει το κύριο θέμα του σκέρτσο που ακολουθεί, σε μια χειρονομία που παρέχει τόσο συνέχεια όσο και ποικιλία. Ο θεματικός ιστός φαίνεται ακόμη πιο πυκνά στην εισαγωγή σκέρτσο και φινάλε, όπου μια ιδέα που εισάγεται στην κόντα του πρώτου μέρους υφίσταται μια ποικιλία αλλαγών χαρακτήρα στα επόμενα μέρη.

Η σημερινή πέμπτη και τελευταία εκπομπή του αφιερώματος στην ορχιστρική πλευρά του έργου του Ρόμπερτ Σούμαν από την εκπομπή του Τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας θα φιλοξενήσει στο μεγαλύτερο της μέρος τη Συμφωνία αριθμός 4 σε ρε ελάσσονα, η οποία αν και γνωστή ως τέταρτη συμφωνία του άρχισε να γράφεται τον Ιούνιο του 1841, λίγους μόνο μήνες μετά την πρεμιέρα της πρώτης. Το 1840 ο Σούμαν είχε επικεντρώσει τις δημιουργικές του ενέργειες σε τραγούδια για φωνή και πιάνο, παράγοντας τους τρεις κύκλους Liederkreis, Frauenliebe und Lieben και Dichterliebe, οι οποίοι παραμένουν ακρογωνιαίοι λήθη του γερμανικού ρεπερτορίου του Lied. Το 1841 στράφηκε στην ορχιστρική μουσική. Τους επόμενους μήνες, μετά την πρώτη συμφωνία, έγραψε την εισαγωγή Σκέρτσο και Φινάλε και το πρώτο μέρος αυτού που θα γινόταν το κοντσέρτο για πιάνο. Ολοκληρώνοντας αυτή την εξαιρετικά παραγωγική περίοδο, ολοκλήρωσε ένα προσχέδιο της συμφωνίας σε ρε ελάσσονα κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Ιούνιου.

Αυτό ήταν το πρώτο μέρος, μάλλον αργά ζωντανά, από την Συμφωνία αριθμός 4 σε ρε λάσονα, τελικά με όπους 120, που ακούσατε από την ορχήστρα Gewandhaus υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί. Σε μια καταχώρηση ημερολογίου στις 31 του Μάη, η Κλάρα Σούμαν σημείωνε: «Το μυαλό του Ρόμπερτ είναι πολύ δημιουργικό τώρα και ξεκίνησε χθες μια συμφωνία η οποία θα αποτελείται από ένα μέρος, αλλά με ένα ντάτζο και ένα φινάλε. Δεν έχω ακούσει τίποτα γι' αυτό ακόμα, αλλά βλέποντας τα έργα του και ακούγοντας μια ρε ελάσσονα να αντυχεί άγρια στο βάθος, ξέρω εκ των προτέρων ότι αυτό θα είναι ένα ακόμη έργο που αναδύεται από τα βάθη της ψυχής του». Ενώ η πρώτη συμφωνία του ήταν σχετικά συμβατική, η νέα συμφωνία του θα ήταν πειραματική και ανορθόδοξη. Αντί να γράψει μια συμφωνία σε 4 μέρη, ο Σούμαν προσπάθησε να συγχωνεύσει τα 4 παραδοσιακά μέρη, δημιουργώντας μια αδιάσπαστη καθηλωτική ροή μουσικής. Επιπλέον, ενώ η πρώτη συμφωνία του ήταν ένα φωτεινό, χαρούμενο έργο, εμπνευσμένο από σκέψεις της Άνοιξης, αυτό το νέο κομμάτι θα ήταν πιο σκοτεινό και δραματικό. Αυτά σκεφτόταν τότε. Ας ακούσουμε όμως τώρα εμείς το δεύτερο μέρος, ρομάντσα, και πάλι από την ορχήστρα του Gewandhaus υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί.

Ήταν το δεύτερο μέρος ρομάντζα της Συμφωνίας Αριθμός 4 σε ρε λα σονάτα του Ρόμπερτ Σούμαν, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Ο Σούμαν ολοκλήρωσε την ενορχίστρωση της συμφωνίας μέχρι τις 4 του Οκτώβρη εκείνου του χρόνου και η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε για άλλη μια φορά με την ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας στις 6 του Δεκέμβρη. Για να τραβήξει την προσοχή στη συναυλία, ο Franz Liszt, ο πιο διάσημος βιρτουόζος του πιάνου εκείνης της εποχής, συμφώνησε να εμφανιστεί και να παίξει ένα ντουέτο με την Κλάρα, η οποία είχε και ίδια βέβαια σπουδαία φήμη. Σε όλη τη διάρκεια της συμφωνίας η μουσική θα διατηρήσει την πυρετόδη, παθιασμένη ποιότητα της εισαγωγής, ακόμη και σε στιγμές ελαφρότητας και χαράς. Αυτή η ένταση είναι χαρακτηριστική του ρομαντισμού του Σούμαν, αν και ολόκληρος ο 19ος αιώνας συχνά χαρακτηρίζεται ως η ρομαντική εποχή στα εγχειρίδια ιστορίας της μουσικής, ο Σούμαν ήταν ένας από τους λίγους συνθέτες που αυτοπροσδιορίστηκαν ως ρομαντικοί κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου και η μουσική του επηρεάστηκε έντονα από το ρομαντικό κίνημα στη λογοτεχνία. Το πνεύμα του ρομαντισμού διαποτίζει ιδιαίτερα αυτό το έργο, ίσως την πιο ρομαντική από όλες τις συμφωνίες του συνθέτη. Και ερχόμαστε τώρα στο τρίτο και τέταρτο μέρος. Τρίτο μέρος σκέρτσο και τρίο, τέταρτο μέρος αργό ζωντανό, πιο γρήγορο πρέστο, και πάλι από την ορχήστρα Gewandhaus υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί.

Στο πρώτο μέρος της σημερινής πέμπτης και τελευταίας εκπομπής του αφιερώματος στην ορχιστρική πλευρά του έργου του Ρόμπερτ Σούμαν, από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας, ακούσατε τη συμφωνία αριθμός 4 σε ρε ελάσσονα, έργο 120, σε ερμηνεία της ορχήστρας Gewandhaus υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί. Στο τελευταίο μέρος θα σας παρουσιάσω κάτι που για τους περισσότερους πιθανό να είναι έκπληξη. Ο Σούμαν δεν έγραψε βέβαια ποτέ μουσική για μπαλέτο. Έγραψε όμως τον περίφημο πιανιστικό κύκλο Καρναβάλι έργο 9, τόσο αγαπημένο στο πλατή μουσικόφιλο κοινό. Αυτή η μουσική γοήτευσε πάρα πολλοί συνθέτες από τις επόμενες γενιές και ιδιαίτερα τους Ρώσους, οι οποίοι θέλησαν να χορογραφήσουν τις συνθέσεις αυτές. Θα ακούσουμε λοιπόν μέχρι το τέλος της εκπομπής κάποια από τα μέρη της σουίτας Καρναβάλι, αρχικά στην ενορχήστρωση του Μωρίς Ραβέλ, ο οποίος και αυτός γοητεύτηκε από αυτή τη μουσική. Και μετά σε ενορχήστρωση Ρώσων συνθετών. Να κάποια μέρη λοιπόν από το Καρναβάλι, από την ορχήστρα Περμούζικα υπό τη διεύθυνση του Julian Reynolds.

Ήταν κάποια μέρη από το Καρναβάλι έργο 9, πιανιστικό κύκλο του Ρόμπερτ Σούμαν σε ενορχήστρωση του Μωρίς Ραβέλ. Στα 21 σύντομα μέρη που αποτελούν τον πιανιστικό κύκλο Καρναβάλι έργο 9, ο συνθέτης περιγράφει μουσικά μασκοφόρους γλεντζέδες του καρναβαλιού, μεταξύ των οποίων τον εαυτό του, τον Σοπέν, τον Παγκανίνη, την αγαπημένη του Κλάρα Βίκ, καθώς και χαρακτήρες της ιταλικής κομέντια Dell'Arte, Πιερότο, Αρλεκίνο, Κολομπίνα και άλλους. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σούμαν παίζει εντός εισαγωγικών ένα μουσικό παιχνίδι με τους ακροατές του, αφού τα 21 μέρη συνδέονται με ένα μοτίβο από 4 νότες που λειτουργούν ως κωδικοποιημένη μουσική γρίφη. Να τώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής μερικές ακόμη σκηνές από το Καρναβάλι σε ενορχήστρωση Λιάντο, Φαρένσκι, Γκλαζούνοφ και άλλων Ρώσων συνθετών. Παίζει η Ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό τη διεύθυνση του Ρόμπερτ Ίρβινγκ.

0: Η σημερινή, πέμπτη και τελευταία εκπομπή του αφιερώματος στην ορχιστρική πλευρά του έργου του Ρόμπερτ Σούμαν από την εκπομπή του τρίτου συνθέτης της εβδομάδας ολοκληρώθηκε με μερικές από τις σκηνές του έργου Καρναβάλι πιανιστικού κύκλου σε ενορχίστρωση από τον Μωρίς Ραβέλ αλλά και από Ρώσους συνθέτες. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης, από τον Μάρκο Μωυσίδη που ετοίμασε και παρουσίασε αυτό το αφιέρωμα. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Μόλις 60 χιλιόμετρα νότια από το Παρίσι βρίσκεται ένα εκπληκτικό δάσος. Τεράστιο, 220.000 στρέμματα, ένα από τα μεγαλύτερα και ομορφότερα δάση της Γαλλίας. Προστατευόμενο από την UNESCO ως παγκόσμιο καταφύγιο βιοποικιλότητας. Μεγάλες βελανιδιές, οξιές, καστανιές και πεύκα σκεπάζουν τις κοιλάδες και τα φαράγγια. Το δάσος του Φοντένμπλο. Παλιότερα κυνηγετικό κτήμα των βασιλιάδων της Γαλλίας. Στην καρδιά του βρίσκεται μια γραφική πόλη με το περίφημο ιστορικό ανάκτορο, το μόνο βασιλικό ανάκτορο το οποίο είχε κατοικηθεί συνεχώς επί 7 αιώνες. Για ένα διάστημα έζησε εκεί και ο Ναπολέον Βοναπάρτης. Το δάσος ήταν από τότε ένας τόπος αναψυχής για τους Παριζιάνους και πηγή έμπνευσης για ζωγράφους, ποιητές και μουσικούς. Εδώ είναι και το μονοπάτι ανάμεσα στις μεγάλες οξιές που ζωγράφισε το 1865 Μονέ.

1858, ένας νεαρός Γάλλος συνθέτης πηγαίνει με τους φίλους του στο δάσος να κάνουν πικνίκ. Έχουν μαζί τους καλάθια με κρασιά και τυριά. Είναι χαρούμενοι, ξέγνιαστοι και δεν χορταίνουν να απολαμβάνουν τη φύση. Παίρνουν ένα μονοπάτι και μετά από 45 λεπτά φτάνουν στη λιμνούλα Μάρο Φε. Είναι φθινόπωρο. Μαζεύουν μανιτάρια και κάστανα πριν πάρουν το δρόμο της επιστροφής. Γυρνώντας στο Παρίσι, οι εικόνες και τα συναισθήματα από αυτή την εκδρομή γίνονται νότες. Γίνονται το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 12ο επεισόδιο, μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, τα δύο πρώτα κοντσέρτα του Σενσάνς. Το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 1, σε ρε μίζωνα, γράφτηκε όταν ο συνθέτης ήταν 23 ετών και αφιερώθηκε στη Μαρίζα Ελ. Η Μαρίζα Ελ ήταν πιανίστα και συνθέτης. Όταν της αφιέρωσε το κοντσέρτο ο Σενσάνς ήταν 20 ετών, ήδη μια καταξιωμένη μουσικός. Ο Σενσάνς, εκτός από το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 1, της αφιέρωσε και τη σπουδή στη φόρμα του βάλς και την πρότεινε στην Εταιρεία Μουσικών Συνθετών. Μεγάλη τιμή για μια γυναίκα εκείνη την εποχή. Αυτό δεν ήταν μόνο το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο που έγραψε ο Σενσάνς, αλλά και το πρώτο σημαντικό κοντσέρτο για πιάνο Γάλλου συνθέτη, καθώς οι παραδοσιακές μορφές όπως το κοντσέρτο και η συμφωνία αποφεύγονταν εκείνη την εποχή προς χάρη της όπερας και της οπερέτας, που ήταν πολύ δημοφιλής, ειδικά στη Γαλλία. Το κοντσέρτο ανοίγει παράξενα με ένα σόλο κόρνου που θα σβήσει μέσα στα έγχορδα. Το κόρνο και τα έγχορδα έχουν σημαντικό ρόλο σε ολόκληρο το πρώτο μέρος. Η ηχογράφηση που έχω επιλέξει είναι κατά τη γνώμη μου κορυφαία. Παίζει η Συμφωνία Ταταπιόλα, μια ορχήστρα που ιδρύθηκε το 1987 στην πόλη Έσπο της Φινλανδίας. Στο πόντιουμ, ο Ζαν-Ζακ Καντορό, ένας μαέστρος με αλάνθαστη τεχνική και μια ομορφιά στην ερμηνεία που συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά της γαλλικής και της ρωσικής σχολής. Στο πιάνο, σολίστ, ο γιος του, ο Αλεξάνδρ Καντορό, βραβευμένος με χρυσό μετάλλιο στο Διεθνή Διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι, ένας φλογερός δεξιοτέχνης με ποιητική γοητεία. Από έκδοση του 2022, Σαρλ Καμίγι Σενσάνς, κοντσέρτο για πιάνο, αριθμός 1, στη Ρε Μίζωνα, μέρος 1, Αντάντε. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα

ήταν το πρώτο μέρος, αντάντε, από το κονσέρτο αριθμό 1 σε ρεμίζωνα του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Το κονσέρτο είναι απολαυστικό, αλλά δυστυχώς παραμελημένο έργο. Με το πρώτο και το τρίτο μέρος εμποτισμένα με αισιοδοξία και νεανικό σθένος. Το δεύτερο μέρος είναι πολύ διαφορετικό, πολύ σκοτεινό. Τα βιολοντσέλα παίζουν σε αργό ρυθμό και το πιάνο αναπτύσσει τις ιδέες, ενώ τα βιολιά συνοδεύουν διακριτικά πιτσικάτο. Ένα εντυπωσιακά πρωτότυπο μέρος, στο οποίο η συνοδεία περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό στα έγχορδα. Τα σόλο του πιάνου είναι ρευστά, πάνω σε μια υπέροχη, σχεδόν ιμπρεσιονιστική γραφή. Αντάντε σοστενούτο, quasi adagio, δεύτερο μέρος από το κονσέρτο αριθμός 1, σε ρεμίζωνα του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Andante Sostenuto, Quasi Adagio, από το Κονσέρτο Ρυθμός 1, σε ρεμίζωνα του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς. Το τρίτο μέρος, Allegro con Fuoco, είναι ένα βροντερό, φλογερό φινάλε, στο οποίο επανέρχονται όλα τα θέματα από τα κόρνα, το πιάνο και τα έγχορδα, οδηγώντας σε ένα ξεσηκωτικό, εμπνευσμένο, λαμπερό και ένδοξο τέλος. Το πιάνο σε ένα δύσκολο, δεξιοτεχνικό ρόλο καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του μέρους. Allegro con Fuoco.

ήταν το κοντσέρτο αριθμός 1 σε ρε μίζωνα του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς από εξαιρετική ηχογράφηση Ερμηνεία που εκδόθηκε το 2022. Έπαιξε η Συμφωνίετα Ταπιόλα υπό τη διεύθυνση του Ζαν Ζακ Καντορό με σολίστ στο πιάνο τον Αλεξάντρ Καντορό, το γιο του. Ο Σενσάνς εκτός από συνθέτης ήταν ένας εξαιρετικός πιανίστας και οργανίστας. Ο συνθέτης ήταν πολύ παραγωγικός. Έλεγε για τον εαυτό του ότι είναι όπως η μιλιά που κάνει μήλα. Δεν άφησε κανένα είδος μουσικής. Όπερες, συμφωνίες, κοντσέρτα, συμφωνικά ποίηματα, μουσική δωματίου, τραγούδια, χοροδιακή μουσική. Τα πάντα. Συνέθεσε ακόμα και μια παρτιτούρα για κινηματογραφική ταινία. Από τις πρώτες που γράφτηκαν ποτέ. Το εντυπωσιακό είναι ότι έφτιαχνε όλα αυτά τα μουσικά έργα ασχολούμενος συγχρόνως με ένα σωρό άλλα πράγματα. Έγραφε άρθρα σε εφημερίδες. Έγραψε πάνω από 10 βιβλία, ποίηση και θεατρικά έργα. Ενδιαφερόταν για την αστρονομία, την αρχαιολογία, τη φιλοσοφία και την κλασική λογοτεχνία. Συγχρόνως μάθαινε γλώσσες, πολλές γλώσσες, και βρίσκε χρόνο και για ταξίδια. Ταξίδεψε από τη Σκανδιναβία, τη Ρωσία, την Ινδοκίνα έως την Ουρουγουάη και την Αφρική. Ένας άνθρωπος με τεράστια ενέργεια. Το δεύτερο κονσέρτο του για πιάνο ήταν και το πιο δημοφιλές από τα 5 που έγραψε. Γράφτηκε για τον σπουδαίο Ρώσο πιανίστα, συνθέτη και μαέστρο Άντον Ρούμπινστάιν. Την άνοιξη του 1868 ο Ρούμπινστάιν ήταν στο Παρίσι, όπου έδωσε μια σειρά από 8 συναυλίες ως πιανίστας, όλες υπό τη διεύθυνση του 33χρονου τότε Σενσάνς. Πριν ολοκληρωθεί η σειρά, ο Ρούμπινστάιν αποφάσισε ότι ήθελε επίσης να κάνει σε αυτό το ίδιο ταξίδι τον ντεμπούτο του στο Παρίσι ως μαέστρος, με το Σενσάνς ως σολίστ. Η πιο βολική ημερομηνία ήταν μετά από μόλις 3 εβδομάδες. Ο Σενσάνς συμφώνησε. Τελείωσε σε 17 ημέρες το έργο. Αυτό το κοντσέρτο έμελε να γίνει το πιο δημοφιλές και από τα 5 που έγραψε και παρέμεινε στο ρεπερτόριό του σε όλη τη ζωή του. Το έπαιξε για τελευταία φορά με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης το 1906. Σήμερα θα το μεταδώσουμε από κορυφαία ηχογράφηση που σάρωσε τα βραβεία το 2001 όταν κυκλοφόρησε. Κυρίες και κύριοι, η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ με μαέστρο τον Φινλανδό Σάκαρη Όραμο και σολίστ τον Βρετανό πιανίστα Στίβεν Χαφ ερμηνεύουν το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Σόλε Λάσσονα του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Μέρος πρώτο, αντάντε σωστενούτο.

Ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Και εκεί που όλοι περιμένουν ένα δεύτερο μέρος αργό, έρχεται ένα γρήγορο σκέρτσο. Οποιοδήποτε δραματικό στοιχείο από το πρώτο μέρος εξαφανίζεται και η διάθεση αλλάζει και θα συνεχίσει έτσι έως το τέλος του έργου. Με έξυπνα ανάλαφρα θέματα. Το πιάνο τρέχει ασταμάτητα σε φρενήρι ρυθμό και τα δάχτυλα του Στίβεν Χαφ δεν χάνουν νότα. Όποτε ακούω κάτι τέτοιο, θυμάμαι τον γάτο, τον Ντόμ που κυνηγά τον ποντικό, τον Τζέρι. Και ο Τζέρι παίζει μαζί του και τον κοροϊδεύει. Μουσική γεμάτη χιούμορ και με δύο θέματα που κολλάνε εύκολα στο αυτί. Ότος Κόλικες. Δεύτερο και τρίτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Αλέγκρο σκερτσάντο και πρέστο.

Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Ερμήνευσαν από βραβευμένη ηχογράφηση του 2001 η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ με μαέστρο τον Φιλανδό Σάκαρη Όραμο και σολίστα τον Βρετανό πιανίστα Στίβεν Χαφ. Ο Πολωνός συνθέτης και πιανίστας Ζίγμουντ Στογιόφσκι περιέγραψε αυτό το κονσέρτο συνοπτικά ως εξής. Ξεκινά από τον Μπαχ και καταλήγει στον Όφενμπαχ. Αντιπαραβάλλω τα λόγια του ίδιου του Σενσάνς. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από το να μιλάς για τη μουσική. Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 12ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο μεταδώσαμε το πρώτο και το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Με το Σενσάνς δεν τελειώσαμε. Έπεται συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο αυτής της σειράς που θα μας οδηγήσει στην Αίγυπτο να ταξιδεύουμε στα νερά του Νείλου. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Τιμή Σένεκεν, το Σάββατο 4 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι, θυμάται τον Ανδρέα Μαζαράκη. Μια αυθεντική ραδιοφωνική φυσιογνωμία με χαρακτηριστική φωνή, αθηναϊκή μνήμη, βαθιά σχέση με τον προφορικό πολιτισμό της πόλης και ξεχωριστή αφηγηματική δύναμη. Τιμή Σένεκεν. Αποχαιρετισμός στον Ανδρέα Μαζαράκη. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι, από το Τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Έφυγα και ξαναγυρίζω.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 9 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει μια λαμπερή γκαλά όπερας με αγαπημένες άριες και αποσπάσματα από το μεγάλο λυρικό ρεπερτόριο. Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της ανθρώπινης φωνής και στη διαχρονική γοητεία της όπερας κάτω από τον Αττικό ουρανό. Στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνεχίζεται το αφιέρωμα Spotlight, Γιώργος Λάπας, «Η τέχνη ξεκινάει πάντα με τη λέξη έστω». Μια έκθεση που φωτίζει το έργο ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες γλύπτες, αναδεικνύοντας τη σχέση της τέχνης με τη μνήμη, το σώμα και τη διαρκή αναζήτηση του ανθρώπου. Και για μικρούς και μεγάλους, το Μουσείο Συναισθημάτων συνεχίζει τις καλοκαιρινές του δράσεις για τον Ιούλιο. Μέσα από διαδραστικά προγράμματα, αφηγήσεις και δημιουργικά εργαστήρια, προσφέρει μια μοναδική εμπειρία γνωριμίας με τον κόσμο των συναισθημάτων, μέσα από το παιχνίδι και την τέχνη. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βοιατζή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μετά το οικονομικό κράχ του 1929 και κυρίως από το 1933 και μετά, με ένα κεντρικό σχέδιο ανάκαμψης αλλάζουν ριζικά. Στο επίκεντρο της αναδιοργάνωσης και της ανασύστασης είναι η Νέα Υόρκη. Από το 1910 έχει σχεδόν διπλασιάσει τον πληθυσμό, με την εισρωή μεταναστών από την Ευρώπη αλλά και Αμερικανών από τις υπόλοιπες πολιτείες, και είναι η μεγαλύτερη πόλη με περίπου 7 εκατομμύρια κατοίκους. Ζει στους ρυθμούς διαφορετικών πολιτισμών που πασχίζουν να χωνευθούν, και με τη βοήθεια του σχεδίου ανάκαμψης, το 1943 η Νέα Υόρκη είναι κέντρο εξελίξεων, της καλλιτεχνικής δημιουργίας, της διασκέδασης, ενός νέου τρόπου ζωής, και οι αλλαγές αποτυπώνονται έντονα σε όλες τις δραστηριότητές της. Σε αυτό το περιβάλλον το 1943 ζωντανεύει η θεά του έρωτα Αφροδίτη. Φταίει ο Κουρτ Βάιλ, ο οποίος από τότε που πρωτοήρθε 8 χρόνια πριν έχει αλλάξει μαζί με την πόλη. Ακολουθεί το ρεύμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας και παράλληλα συμμετέχει στη διαμόρφωσή του και στις αλλαγές του είδους του musical. Τώρα που η πλοκή γίνεται πιο σημαντική, συνδυάζεται με το τραγούδι και το χορό σε ένα ακόμα πιο συνολικό εγχείρημα. Αλλά ας επιστρέψουμε στην Αφροδίτη. Με κείμενο του Σίδνεϊ Πέρλμαν και του Όγκντεν Νας, ο κεντρικός ήρωας Ρόντνεϊ Μπαρμπέρης βρίσκεται στο μουσείο. Καθώς κοιτάζει ρωμαϊκό άγαλμα της θεάς Αφροδίτης, νιώθει μια έλξη. Βγάζει το δαχτυλίδι του αραβόνα του και το περνά στο δάχτυλό της. Και εκείνη ζωντανεύει. Θα φύγουν μαζί από το μουσείο, που σημαίνει πως σε λίγο εκείνος θα συλληφθεί για την κλοπή του αγάλματος. Διαφεύγει με τη βοήθεια της θεάς Αφροδίτης, την ερωτεύεται. Για λίγο, γιατί οι θεοί θα την καλέσουν πίσω, αλλά εκείνη θα τον φροντίσει. Θα το βρει μια άλλη Αφροδίτη, γιατί εντωμεταξύ τον έχει εγκαταλείψει και η αραβωνιαστικιά του. Προηγουμένως όμως, όταν η θεά μόλις έχει ζωντανέψει και αντιμετωπίζει τη σκληρή πραγματικότητα της συντηρητικής Νέας Υόρκης, όπου δεν τη θέλουν όλοι, ούτε και αυτό που εκπροσωπεί, θα μοιραστεί την απορία της ένα τραγούδι που, όπως και εκείνη, τελικά θα μαγέψει τους κατοίκους της Νέας Υόρκης και θα αντέξει στο χρόνο. Πείτε μου, είναι ο έρωτας ακόμα μια δημοφιλής πρόταση ή απλώς μια απαρχιωμένη τέχνη? Συγχωρήστε με που κάνω αυτή την απλή ερώτηση. Είμαι κι εγώ ξένη εδώ. Γιατί είναι λάθος να μορμουρίζω πως τον λατρεύω, όταν είναι ντροπιαστικά προφανές ότι τον λατρεύω? Τον φέρνει σε δύσκολη θέση η αγάπη μου ή τον κουράζει? Είναι ο έρωτας ακόμα μια δημοφιλής πρόταση ή απλώς μια απαρχιωμένη τέχνη? Συγχωρήστε με που κάνω αυτή την απλή ερώτηση. Είμαι κι εγώ ξένη εδώ.

0: από τη μουσική του Kurt Weill για το musical One Touch of Venus, ένα άγγιγμα της Αφροδίτης. Ακούσαμε το τραγούδι I'm a stranger here myself. Είμαι κι εγώ ξένη εδώ. Με την Anne Sophie von Otter, την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Βόρειας Γερμανίας, Αμβούργου, σε διεύθυνση του John Elliot Gardiner. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προάβλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
5: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη.
1: Again.
2: Κάποια βράδια νεκρά θα σου στέλνω κρυφά από το ράδιο αφιερώσει.
1: Τα χέρια μου μπροστά.
0: Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Αγαπημένο μου κορίτσι, με ταλαιπωρείς πολύ τελευταία και αναρωτιέμαι γιατί. Μεγαλώνοντας, μαθαίνω πως δεν πρέπει να ψάχνω να βρω πάντα την αιτία των πραγμάτων αμέσως, αλλά να περιμένω μέχρι να έρθει η σωστή εξήγηση, τη στιγμή που μπορώ να την καταλάβω εντελώς και να την ενσωματώσω σε όσα κουβαλάω μαζί μου προχωρώντας.
3: You're so late. Getting home from the office. Did you miss your train? Were you caught in the rain? No, don't bother to explain.
0: Και εκεί κατάλαβα πως με ταλαιπωρείς, γιατί μου μοιάζεις. Γιατί σε καταλαβαίνω. Γιατί τα λάθη σου τα έχω κάνει αλλιώς, αλλά ίδια μάλλον. Ίσως με τρόμαξε η επιμονή σου, αλλά τελικά τα κατάφερες. Σε νοιάζομαι και ας λείπεις.
2: Κάποια βράδια νεκρά θα σου στέλνω κρυφά

0: κάποια λύση ξανά. Με τις ίδιες, πιστώσεις.
1: Με τρελαίνουν αυτές οι λέξεις και ακόμα δεν κατάφερα να ξεχωρίσω τη διαφορά πιστώσεων και χρεώσεων. Γιατί να μετράμε τι πήραμε και τι δώσαμε και όχι τι απομένει να βρούμε παρακάτω.
0: Κάποια βράδια νεκρά, με βαριά λαϊκά, θα σε βρω στις προσώψεις.

0: μιλούσες για τέλμα, μιλούσα για αρχή.
1: Άδειο κύμα κι η φωνή μου γυμνή, σκορπισμένη, σπασμένη.

0: πόσες δόσεις. Άτοκες δόσεις δεν δίνει αγάπη. Και οι άνθρωποι φοβούνται. Στους ανομολόγητους έρωτες κρύβονται και χάνεται η αγάπη σε όσα δεν υπόθηκαν. Θέλω να θυμηθείς όσα πραγματικά θέλεις. Αυτά που νιώθεις το πρωί νωρίς όταν ξυπνάς, πριν καν ξυπνήσει η ζωή. Τότε είναι που δεν μπορείς να ξεφύγεις από όσα έζησες και από όσα θέλεις. Τότε είναι που ποθείς όσα πραγματικά θες να ζήσεις. Τότε που ο φόβος γίνεται μέλος του κορμιού σου και ο τρόπος να τον νικήσεις μοιάζει εφικτός. Αλλά εσύ φοβάσαι ακόμα. Τι κρίμα και πόσο σε καταλαβαίνω. Λέει ο χώρος στις Τροάδες, τα πάθη σου είναι και δικά μου πάθη. Θρυνώντας τα, μου δείχνει σε τι κατάντια έχω πέσει.
1: Άδειο κύμα κι η φωνή μου γυμνή, σκορπισμένη, σπασμένη, στο φινάλε βραχνή. Να εξοφύγει σπασμένη, στο φινάλε βραχνή.

0: φορά όλα πρέπει να αναγεννηθούν αφού πρώτα απειληθούν. Και εκεί αποφασίζει κανείς αν θα καταστραφεί ή αν θα βρει τρόπο να αναγεννηθεί μέσα από όσα πόνεσε και κυρίως από όσα φοβήθηκε, αλλά είδε ότι τα αντέχει.
1: Can I fix you a quick martini? As a matter of fact, I'll have one with you. For to tell you the truth,

Και τελικά, ποιος ήταν αυτός που είδες σήμερα? Δεν απάντησες, γιατί έχεις μάθει πως όταν απαντάει κανείς αμέσως, γίνεται στραβή. Κρατήσου λοιπόν, θα τα βρούμε στην πορεία.

Τα πάθη δίδαξαν στους ανθρώπους τη λογική, γράφει ο Βοβενάργ, και στην παιδική ηλικία όλων των λαών αλλά και των ατόμων το αίσθημα πάντοτε προηγήθηκε της λογικής και ήταν αυτό ο πρώτος δασκαλός της. Η λογική και το αίσθημα αλληλοσυμβουλεύονται και αλληλοαναπληρώνονται. Όποιος συμβουλεύεται μόνο το ένα από τα δύο και αγνοεί το άλλο, στερεί αλόγιστα τον εαυτό του από συμμάχους που μας δόθηκαν για να μας οδηγούν. Αλλά ίσως οφείλουμε στα πάθη τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του πνεύματος. Μην το ξεχνάς. Και αν είσαι έτοιμη, βρες τα πλεονεκτήματα που θα σε οδηγήσουν όσα έζησες. Αν δεν είσαι, ψάξε ακόμα. Όλοι κάποτε θα μάθουν.

κεφάλι σατήρου. Έκανα όλο σατήρους. Ήθελα να σταματήσω το σαρκαστικό τους γέλιο που με τρέλαινε. Γιαννούλης Χαλεπάς, 1878. Έχω κάθε δικαίωμα να μείνω μόνος. Ένα ελάχιστο πρόσωπο. Έχω κάθε δικαίωμα μόνος να παρατηρώ τους επιτίδιους όγκους. Τα μαυρισμένα σκέρτσα πάνω σε αυτό το μάρμαρο. Θέλω να καταλάβω. Προσπαθώ να καταλάβω ότι βιάζεται να δώσει στο μυαλό την ελευθερία του. Ότι σε ακραία εκλέπτυνση ζητάει από το μυαλό πίσω την ελευθερία του. Ολοκλήρη την ιστορία, το σενάριο και το μαχαίρι. Ο καλλιτέχνης το προσπάθησε. Είμαστε στα 1878. Η Ακρόπολη υπάρχει. Η πατρίδα αυτή υπάρχει. Υπάρχει υπό φρουρανές του. Και βαίνοντας επιταχύρω, το πρόσωπο διυλισμένο μέσα από τις πτυχές, μπορεί σχεδόν να μαντεύει τις κινήσεις να περνούν ακατάπαυστα βιαστικές τα ολογράμματα πάνω σε αυτό το μάρμαρο. Ό,τι υπάρχει θα καταληθεί. Έχω κάθε δικαίωμα να μείνω μόνος. Έχω κάθε δικαίωμα μόνος να παρατηρώ αυτό το πρόσωπο. Το γέλιο πάνω σε αυτό το πρόσωπο. Διαβρώνοντας τη συνείδηση, προβάλλοντας ελαστικό ολόκληρο αυτό το γέλιο, πρώτο πρόσωπο, βρέχοντας χρόνια το μυαλό να κάμπτεται στο σημείο της έσχατης αντίστασης, που μόνο ο άνεμος μπορεί να το κάμψει. Ο κόσμος γίνεται όλο ένα και μικρότερος, σχεδόν άδειος. Ποια είναι η άκτιστη, η πρωταρχική ουσία των πραγμάτων? Το μυαλό πάβει να αντιστέκεται. Τα χέρια αναπαύονται χαμηλωμένα. Έχω κάθε δικαίωμα να μείνω μόνος. Θέλω να σταματήσω αυτό το γέλιο. Θέλω να ακούσω πίσω από αυτό. Γράφει η Δήμητρα Κοτούλα. Και σε σκεφτόμουν. Γιατί η τέχνη είναι για σένα απόλυτο εργαλείο ζωής. Για να μπορείς κάθε που σε στριμώχνει η ζωή και οι περιπλοκές της, να την κάνεις να φέρνει τις λύσεις. Και να σταματάει τα σαρκαστικά γέλια και το φόβο ότι μας μπλοκάρει κάποιες φορές ισόβια.

ποια είναι η άκτιστη πρωταρχική ουσία των πραγμάτων. Κι αν το βρεις, το μυαλό πάβει να αντιστέκεται, ρώτησες. Και σου λέω ναι, χωρίς να το έχω πετύχει ακόμα. Και με κοιτάζεις δύσπιστα γιατί δεν το έχω πετύχει ακόμα. Και σου λέω, μαζί σου το προσπαθώ. Και εσύ αμέσως αποστρέφεις το βλέμμα.

«Γιατί το θες να ξανάρχεσαι?» ρώτησα. Και αναρωτιόμουν, «Γιατί υπόσχεσαι πράγματα που δεν τα εννοείς? Ποιος έφυγε και ξαναγύρισε ποτέ και γιατί? Αν εγκαταλείψεις αυτό που αγάπησες, άρα νιώθεις ή πιστεύεις πως δεν το αγαπάς πια, γιατί να ξαναγυρίσεις? Και αν ξαναγυρίσεις, πώς θα γίνει να το αγαπήσεις όπως πριν νομίσεις πως σου τέλειωσε? Τι άσχημο ρήμα όταν έχει να κάνει με την αγάπη. Η σημερινή κλίση πάσχισε να σε επανοχοποιήσει και να σου φτιάξει έδαφος ικανό για να βρεις ότι προσπάθησες να θάψεις, αλλά αυτό επανέρχεται. Κορίτσι μου καλό, την ώρα που κοίταξες τα σκουπίδια και είδες αυτόν τον άντρα με τη στολή της πατρίδας του και το κομμένο πόδι να περισσεύει μέσα από ύφασμα και τσάντα, όταν τον είδες να βρίσκει μια φέτα μισοφαγωμένο καρπούζι και να τρώει ό,τι είχε απομείνει κολλητά στη φλούδα, τότε ξέρω πως άρχισες να καταλαβαίνεις όσα δεν ήθελες να δεις καθαρά μέχρι τότε, παρόλο που τα ξέρες. Το ξέρω πως τα ξέρες. Γι' αυτό ήρθες να με βρεις, για να ακούσεις τις τύψεις μου, γιατί ακόμα δεν κατάφερα να τις κάνω δράση ουσιαστική, και τύψεις αυτές να σε τροφοδοτήσουν με το υλικό που θα σε κάνει να επαναπροσδιορίσεις τη ζωή σου, να προχωρήσεις την τέχνη σου και κυρίως να βρεις τους αληθινούς και άξιους συνανόχους που θα σε κάνουν να οδηγηθείς εκεί που πρέπει, εκεί που δεν βρίσκει τρόπο να εισχωρήσει ο φόβος. Προχώρα λοιπόν.

η σημερινή κλίση σε σένα που πιστεύεις, δοκιμάζοντας βαθιά ότι σε προκαλεί, υποβαλώντας το σε διαρκείς ασκήσεις απιστίας. Στείλαμε όσα βρέθηκαν σκόρπια βραδιές βαθιάς κατάπτωσης, με ένα αίσθημα απόλυτης ήττας που εξολοθρεύει τα πάντα. Γιατί τελευταία μαζεύτηκαν θάνατοι, αρρώστιες και αποχωρισμοί και τους κοιτάζεις διαρκώς, προσπαθώντας να καταλάβεις. Ελπίζω να μην αποθαρρυνθείς. Στην αρχή αυτού του μηνύματος, η Ερθα Κιτ ρωτούσε αν μπορούμε να καταλάβουμε ποιον συνάντησε σήμερα. Αυτός που συνάντησες εσύ, το βίντεο που έκανες με το κινητό σου, θα είναι ο οδηγός για να μπορέσεις να βρεις όσα σου λείπουν και όσα ψάχνεις τον τελευταίο καιρό. Αυτός που συνάντησες σήμερα, ελπίζω να παραμείνει ο οδηγός σου.

0: στο σημερινό μήνυμα στο κορίτσι που παλεύει να τη θασεύσει τον κόσμο και τη φύση του. Στείλαμε. Guess who I saw today, Eartha Kitt. Άδειο κύμα, Θάνος Φουριώτης, Λάκης Παπαδόπουλος, Αρλέτα. Παλιάτσι, Ρουτζέρο Λεόν Καβάλο, Ρεσιτάρ, Γιώνας Κάουφμαν, Αντώνιο Παπένο, Ορκίστρα de l'Accademia Nazionale τη Σάντα Τσετσίλια. Wonder Lamp, Mysteries Beth Gibbons. You know me more than I know, John Cale. The Protecting Veil και Wake Up and Die, John Tavener, με τη Συμφωνική της Βαλτιμόρης και το Γιωγιωμά. Η μετάφραση του Ευρυπίδη ήταν του Θανάση Βαλτινού, του Βοβενάργ της Δέσποινας και του Χρήστου Παπάζωγλου και το ποίημα της Δήμητρας Κοτούλα από την ανθολογία ποίησης Μέτρα Λιτότητας της Κάρεν Βαν Ντάικ.
1: Guess who I saw today? I saw. Κάποια βράδια νεκρά θα σου στέλνω κρυφά από το ράδιο αφιερώσει.
2: But my head was underwater. They caught me weak.
3: Τα χέρια μου μπροστά.
0: Κλείσει σε σένα που πιστεύεις, δοκιμάζοντας βαθιά ότι σε προκαλεί, υποβαλλοντάς το σε διαρκείς ασκήσεις απιστίας. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.
4: Ακούτε τρίτο. Όταν οργίζονται οι θεοί. Άραγε να εφήβρε η ανθρωπότητα τους οργίλους θεούς και την έννοια της ύβρης στην απελπισμένη της προσπάθεια να βρει επιτέλους το μέτρο. Ένα αφιέρωμα της Λένιας Ζαφυροπούλου και της εκπομπής στο διαχρονικό διαδίκτυο Κυριακή 21 και 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου στις 11 το βράδυ.
5: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: ούτε τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Ευρυβιάδης Σοφός προς Ζάουμε Καμπρέ. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμοπούλου.

Αυτό που μένει είναι η λέξη, Ζάουμε, και αυτές εύκολα τις παίρνει ο αέρας.

Κοίταξε αριστερά-δεξιά. Η αρχιφύλακας φάντασμα είχε εξαϊλωθεί και εκείνος ήταν μόνος μπροστά σε ένα κτίριο στο τέλος ενός ασφαλτοστρωμένου δρόμου. Το φανάρι πιο πέρα από το ίδρυμα ήταν αναμένο και μετά σκοτάδι. Ο Καπρέτ δεν φαινόταν. Είχε κρυφτεί ύστερα από ένα απίστευτο τρεχαλιτό, καθώς προσπαθούσε να ξεφύγει από τους σκύλους κάποιων φωνακλάδων και μάλλον πιωμένων κυνηγών μετά από μια άτυχη μέρα κυνηγιού. Ο Καπρέτ είχε σταματήσει μέσα στο σκοτάδι, εκεί όπου η βλάστηση ήταν ακόμα πυκνή, μακριά όπως ήλπιζε από τους κυνηγούς. Λίγα μόλις βήματα πιο πέρα έλαμπε το τελευταίο φανάρι του κακοασφαλτοστρωμένου εκείνου δρόμου. Δεν μπόρεσε να μην προσέξει τα ψυχάρια που στριφογύριζαν γύρω από το φανάρι διψασμένα για φως, ικανά να καούν ζωντανά μόνο και μόνο για να αγκαλιάσουν το φως, όπως εκείνοι που αγκαλιάζουν ανικανοποίητους έρωτες που πονάνε και προκαλούν συμφορές. Δίχως να έχει ιδέα που το είχε ακούσει, είπε «Ingirum imus nocte».

Γνωρίσαμε το ανεξάντλητο αφηγηματικό ταλέντο και το βάθος των γνώσεων του Ζάουμε Καμπρέ με τις φωνές του ποταμού Παμάνο, με το Κονφίτεορ, με τη σκιά του Ευνούχου και με το «Μας καταβροχθίζει φωτιά». Του πήρε 8 χρόνια για να γράψει το πολυσέλιδο Κονφίτεορ. Χρειάστηκε 7 χρόνια και 2 μήνες για να ολοκληρώσει τις φωνές του ποταμού Παμάνο. «Όλα μου τα μυθιστορήματα είναι αργής και μακράς κυοφορίας», δηλώνει ο Καταλανός συγγραφέας που έχει βραβευτεί επανειλημμένα στην Ισπανία και στην Ευρώπη με σημαντικά λογοτεχνικά βραβεία, που υφαίνει με θαυμαστό τρόπο έναν ιστό παράλληλων ιστοριών, που διηγείται τι συμβαίνει όταν η ζωή μεταμορφώνεται σε ιστορία, όταν τα ιστορικά γεγονότα εισχωρούν στις συνειδήσεις και στις σχέσεις των ανθρώπων.

Από τις σελίδες του Confiteor ξεπροβάλλουν ιεροεξεταστές και αμετανόητοι αξιωματούχοι του Τρίτου Ράιχ, διεφθαρμένα στελέχη της πολιτικής εξουσίας και του Βατικανού, γιατροί που προδίδουν τον όρκο τους και επιζήσαντες του ολοκαυτώματος που στη συνέχεια αυτοκτονούν. Ιερείς που αφήνουν το ράσο για το τουφέκι ή αφοσιώνονται στον θεό του χρήματος. Εγκληματίες που υποτροπιάζουν και εγκληματίες που αγωνίζονται εις μάτιν να εξηλαιωθούν.

0: Το να γεννηθώ σε αυτήν την οικογένεια ήταν ένα ασυγχώρητο λάθος, επαναλαμβάνει ο ακαδημαϊκός Αντρία Αρτέβολ, μεγαλωμένος στην Καταλωνία την εποχή του Φράνκο και πριν το Αλτσχάιμερ κυριεύσει το μυαλό του, με αφορμή ένα βιολί στο Ριόνι που έχει περάσει στην κατοχή του, γράφει στην αγαπημένη του Σάρα την οικογενειακή του ιστορία. Μεγαλωμένος χωρίς αγάπη, από έναν πατέρα που ήθελε να τον κάνει κορυφαίο γλωσσολόγο και μια μητέρα που τον ονειρευόταν κορυφαίο βιολιστή, ο Αντρία βλέπει αναδρομικά την παιδική του ηλικία. Βλέπω τον εαυτό μου σαν μια από αυτές τις φιγούρες που κάθονται σε ξέστρωτο κρεβάτι με ένα βιβλίο παρατημένο σε μια γυμνή καρέκλα ή που κοιτούν από το παράθυρο ή κάθονται δίπλα σε ένα λιτό τραπέζι και παρατηρούν τον άδειο τοίχο, διότι τα πάντα στο σπίτι γίνονταν ψιθυριστά.
1: Ο όγκος του βιβλίου είναι μεγάλος. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνω τις φωνές των χαρακτήρων. Διαβάζω ξανά και ξανά τις προτάσεις, ώσπου φτάνω στο νόημα και τότε ηρεμώ.

0: Στριφογυρίζουμε μέσα στη νύχτα και θα μας καταβροχθήσει φωτιά, ακόμα κι αν δεν το θέλουμε. Κανείς δεν ξέρει από πού ξεφυτρώνουν τόσα ψυχάρια μαγεμένα όλα από το φως. Στην ιστορία λοιπόν που θέλω να σας διηγηθώ, πίστευα ότι ήμουν σαν μια μικρή σάβρα, τρυφερή και ειρηνική. Αλλά τελικά δεν ήταν έτσι. Ήμουν μια γκρίζα νυχτοπεταλούδα τυφλωμένη από τη λάμψη. Μια νυχτοπεταλούδα που αγνοούσε τους κινδύνους που ελοχεύουν στα φανάρια και τη θανατηφόρο επίδραση που ασκεί η λάμψη του φωτός. Ακόμα και αν προέρχεται από τη φλόγα ενός ταπεινού κεριού. Στο μυθιστόρημα μας καταβροχθίζει η φωτιά. Ο Ισμαήλ έχει αιμονή με το βραδινό φως και με τις νυχτοπεταλούδες, οι οποίες πετούν γύρω του, αδιαφορώντας αν στο τέλος θα καούν. Όμως, ακόμα και αν δεν καούν, πάντα παραμονεύει ακίνητη μια σάβρα για να τις καταβροχθήσει.
1: Ανακαλύπτω λέξεις που δεν ξέρω πώς να αποδώσω στα ελληνικά. Όλα είναι γραμμένα σαν παρτιτούρα.

Κάπου στα Πυρηναία, εκεί που κυλάει ο ποταμός Παμάνου, ο ποταμός με τα χίλια ονόματα, στο χωριό του Ρένα, το 1936 η Ελιζέντα Βελαμπρού είδε τους αναρχικούς να σκοτώνουν τον πατέρα και τον αδερφό της. Το 1944 τα στρατεύματα του Φράνκο καταλαμβάνουν την περιοχή. Η Ελιζέντα γίνεται μάρτυρα του θανάτου του Ουριόλ Φουντέλιας, του άντρα που αγαπούσε κρυφά. Με την ψυχή γεμάτη σκιές αποζητά εκδίκηση από Θεό και ανθρώπους και παλεύει να αποδείξει πως τον Ουριόλ άξιζε να τον τιμούν σαν πραγματικό Άγιο. 60 χρόνια αργότερα μια δασκάλα, η Τίνα Μπρος, βρίσκει στο παλιό σχολικό κτίριο της του Ρένα, κρυμμένο πίσω από τον πίνακα μιας τάξης, ένα κουτί από πούρα γεμάτο με παλιά τετράδια. Πρόκειται για γράμματα του Ουριόλ στην κόρη του που δεν ξέρει πώς τη λένε. Ξεδιπλώνεται ένα κουβάρι γεγονότων ηρωισμού και δειλίας με ιστορίες από την εποχή του Ισπανικού εμφυλίου και την περιπέτεια της αυτονομίας της Καταλωνίας.

Στο τέλος, το ημερολόγιο καταστρέφεται, αντίγραφο και αρχεία στον υπολογιστή. Η τραγική διήγηση της ζωής του Ουριόλ παραμένει ζωντανή στη μνήμη και στη συνείδηση. Ουριόλ Φουντέλιας, ψευδώνυμο Έλιοτ, δάσκαλος, αντάρτης, ζωγράφος, κρυφός εραστής, κακός σύζυγος, ήρωας με το ζόρι και πατέρας της αγαπημένης του κορούλας που δεν ξέρω πώς σε λένε. Έτσι συνόψισε τη διαδρομή της ζωής του δασκάλου ο μαρμαροτεχνίτης. Ο Ζαούμε Καμπρέ βουτάει την πένα του στην ψυχή, ερευνά την τραγική φύση του ανθρώπου και στις φωνές του ποταμού Παμάνο ρωτάει «Πώς θέλετε μια μάνα που σκότωσαν το παιδί της να πιστεύει στον Θεό?»

0: Παραμύθια, ρεαλισμός, νουάρ, ψυχολογικά μυθιστορήματα, μεταφυσικά θρίλερ, πολύτιμα κυβότια μνήμης, ιστορίες ανασύνδεσης του χρόνου και μαζί του κόσμου, γραμμένες σε μία από τις λεγόμενες μικρές γλώσσες, τα καταλανικά. Ξεπερνούν τα σύνορα της γενέτειρας του Ζάουμε Καμπρέ, γίνονται κλασικά δημιουργήματα πολυμεταφρασμένα ανά τον κόσμο και φτάνουν στη γλώσσα μας με την επιμέλεια, τον μεταφραστικό ίστρο και κόπο του Ευρυβιάδη Σοφού, που αποδίδει την αφηγηματική ικανότητα του σύγχρονου καταλανού συγγραφέα και του γράφει ένα δικό του προσωπικό ημερολόγιο.
1: Αυτό που μένει είναι η λέξη, Ζάουμε. Γράμματα που στέκονται το ένα δίπλα στα άλλο. Μ' αυτά υπάρχουμε.

Νοέμβριος 2007. Ανταλλάξαμε κάποια μηνύματα για τις φωνές του ποταμού. Η απάντησή σου ήταν γρήγορη και το περιεχόμενό της άμεσο. Μέσα από το κείμενο διαβάζω έναν άνθρωπο που, ενώ φαίνεται ότι ανοίγει πολλά μέτωπα ταυτόχρονα, στο τέλος μένω με την εντύπωση ότι ξέρει να φτιάχνει ιστορίες, να τις διηγείται, να τις μετατρέψει σε εικόνες. Έναν άνθρωπο προσιλωμένο στις λέξεις.

2014-2015. Ο όγκος του βιβλίου είναι μεγάλος. Σκέφτομαι ότι πρέπει να μεταφράσω όλο αυτό το κείμενο και τρομάζω. Χάνομαι συχνά, πολλές φορές δεν καταλαβαίνω τις φωνές των χαρακτήρων. Δεν καταλαβαίνω ούτε τον χρόνο, ούτε τον τόπο. Διαβάζω ξανά και ξανά τις προτάσεις, ώσπου φτάνω στο νόημα και τότε ηρεμώ. Ασχολούμαι καθημερινά με το βιβλίο, δεν θέλω να χάσω την επαφή. Αν θέλω να το ολοκληρώσω, θα πρέπει να δουλέψω πειθαρχημένα. Όλη αυτή η ορολογία της Καθολικής Εκκλησίας μου είναι άγνωστη. Ούτε τα λεξικά είναι αρκετά, ούτε το διαδίκτυο. Πήγα στην Εκκλησία του Αγίου Διονυσίου, με παρέπεμψαν στην Πρεσβεία του Βατικανού. Σήμερα βρέθηκα με τον πρέσβη που είναι ιερωμένος και προς έκπληξή μου είναι από την Αραγωνία, οπότε ήξερα ακριβώς όλα όσα έψαχνα να βρω. Πέρασα σχεδόν 2 ώρες μαζί του, ρωτώντας τον ξανά και ξανά. Ήταν πολύ φιλόξενος, μου είπε να επικοινωνήσω μαζί του αν προκύψουν άλλες απορίες. Ανακαλύπτω λέξεις που δεν ξέρω πώς να αποδώσω στα ελληνικά, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική, το βιολί, το στοριόνι. Τηλεφώνησα σε έναν κύριο που φτιάχνει βιολιά για να τον ρωτήσω διάφορους όρους, αλλά δεν μπορούσε να με βοηθήσει. Ακριβώς απέναντι από το σπίτι μου, στην άλλη πολυκατοικία, είδα έναν άλλον κύριο να παίζει βιολί. Τον συνάντησα τυχαία προχτές στο δρόμο και του μίλησα. Έμοιαζε λίγο διστακτικός, του εξήγησα ότι μένω απέναντι, ότι μεταφράζω ένα βιβλίο και ότι χρειάζομαι τη βοήθειά του. Συμφωνήσαμε να βρεθούμε ώστε να μου πει όσα χρειάζομαι. Είναι βιολιστής στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

10 Ιουλίου 2015. Η συνάντηση μαζί σου, Ζαούμε, και με τη Μάργα στο σπίτι σας ήταν τόσο ιδιαίτερη. Χαίρομαι για όλες τις λεπτομέρειες, για τον άφθονο χρόνο που μου διέθεσες και για όλες εκείνες τις πληροφορίες. Ήσουν υπομονετικός με τις ερωτήσεις μου και ουσιαστικός στις απαντήσεις σου. Ποτέ δεν είχα καταλάβει πόση σημασία είχε η μουσική και το βιολί στα κείμενα και τη ζωή σου. Όλα είναι γραμμένα σαν παρτιτούρα.

13 Μαΐου 2017. Στην έκθεση βιβλίου ήρθε τόσος κόσμος να σε ακούσει. Όπου και να γυρνούσα το κεφάλι έβλεπα ανθρώπους να μας κοιτάζουν. Κάποιοι κάθονταν κάτω στο πάτωμα, άλλοι όρθιοι. Δεν ήταν εύκολο να μεταφράζω γρήγορα τις ερωτήσεις του κοινού. Μια κυρία χρησιμοποίησε μια λέξη και εδώ και ένα τέταρτο προσπαθώ να βρω την αντίστοιχη στα ελληνικά, αλλά δεν μου έρχεται στο μυαλό. Η ουρά των ανθρώπων που περιμένουν για μια αφιέρωση στο αντίτυπό τους είναι τεράστια. Είμαστε κουρασμένοι, αλλά είμαστε και ενθουσιασμένοι.

3 Μαρτίου 2019. Σήμερα μου απένιμαν το κρατικό βραβείο μετάφρασης για το Confiteor. Ήρθα από τις Βρυξέλλες ειδικά γι' αυτό. Ήμουν χαρούμενος. Ο άνθρωπος που μου έδωσε το βραβείο ήθελε να μου σφίξει το χέρι, αλλά το δεξί μου χέρι είναι σπασμένο και τυλιγμένο στον γύψο. Του έσφιξα το χέρι όπως μπορούσα, με το αριστερό. Το σπάσιμο είναι αναμνηστικό από την Ιρλανδία. Πήγα μόνο στη Δυτική Ακτή. Πρώτη φορά έβλεπα τον ωκεανό. Είναι τόσο δυνατή αυτή η θάλασσα. Μαγεύτηκα καθώς την έβλεπα για πρώτη φορά. Ήμουν απρόσεκτος. Γλίστρησα και έπεσα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μέρος της μαγείας.

19 Ιανουαρίου 2026. Αυτό που μένει είναι η λέξη «ζάουμε». Και αυτές εύκολα τις παίρνει ο αέρας ή χάνονται μέσα σε παλιά αρχεία ηλεκτρονικά, δίχως κλειδιά και κωδικούς. Γράμματα που στέκονται το ένα δίπλα στα άλλο. Μ' αυτά υπάρχουμε. Κάποιες φορές μένουν εκεί χαραγμένα και κάποιες άλλες ξεθοριάζουν.

0: Ευρυβιάδη Σοφέ, γιατί επέλεξες τον Ζάουμε Καμπρέ ως παραλήπτη της Καρποστάλ σου?
1: Επέλεξα τον Ζάουμε Καμπρέ διότι είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά μέσα από τα βιβλία του κατάφερα να μπω σε όλο αυτό το σύμπαν της μετάφρασης. Νομίζω ότι άκουσα τα βιβλία του, κατάλαβα τη λογοτεχνία του, κατάλαβα τον τρόπο που έγραφε και νομίζω ότι ο τρόπος της δικής μου μετάφρασης με κάποιον τρόπο κατάφερε να ταιριάξει με τον δικό του τρόπο έκφρασης. Με κάποιο τρόπο συναντηθήκαμε. Και αυτό είναι ένα δείγμα ευγνωμοσύνης για τον Ζάουμε Καμπρέ από τη δική μου πλευρά. Ελπίζω να είναι καλά όπου και να είναι.

Ο Ευρυβιάδης σοφός γεννήθηκε στη Μυτιλίνη της Λέσβου, σπούδασε μετάφραση στην Αθήνα, ισπανική φιλολογία στη Γρανάδα της Ισπανίας και θεωρία της λογοτεχνίας και συγκριτική λογοτεχνία στη Βαρκελόνη. Από το 2003 έως το 2018 εργάστηκε στην Αθήνα ως καθηγητής ισπανικής γλώσσας, ισπανικού πολιτισμού και ως μεταφραστής λογοτεχνικών κειμένων. Έχει ασχοληθεί κυρίως με τη μετάφραση καταλανών συγγραφέων όπως ο Ζάουμε Καμπρέ, η Μερσέ Ροδορέδα, ο Κι Μονζό και ο Σέρζι Πάμιες. Δείγματα των μεταφράσεών του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ισπανικά λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες. Έζησε και εργάστηκε στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, όπου συνδύασε τη λογοτεχνική μετάφραση με τα μαθήματα ισπανικής γλώσσας με τα διοικητικά καθήκοντα σε ένα σχολείο εκμάθησης ξένων γλωσσών. Το 2017 βραβεύτηκε με το κρατικό βραβείο μετάφρασης για το μυθιστόρημα «Confiteor» του Ζάουμε Καμπρέ. Από το 2023 και έπειτα συνδυάζει τη λογοτεχνική μετάφραση με τη διδασκαλία των ισπανικών εξαποστάσεως και την τουριστική ξενάγηση σε διάφορους χώρους στην Ελλάδα.

0: Ο Ευρυβιάδης σοφώς ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την καρποστάλ του στον Ζάουμε Καμπρέ. Επέλεξε να ακούσουμε Λαμ Ντε Φοκ, Μπαχάρ Μαρ Χαλιφέ, Χάνια Ράνι και Μπόξμουρ, Αουμ Όσο, Φενέζ, Ολέικ και Ρενέ Γκαρσία Φόνς. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από τις φωνές του ποταμού Παμάνου, το Κομφίτεορ και από το «Μας καταβροχθίζει φωτιά» του Ζάουμε Καμπρέ σε μετάφραση Ευρυβιάδη Σοφού. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασιέτας. Κάρτ Ποστάλ, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Μπριγκίτε Φασμπέντερ ή η Πότης με το Ρόδο. Ιουλίου 1939 και στο Βερολίνο γεννιέται η κόρη της γνωστής ηθοποιού Ζαμπίν Πέτερς και του μεγάλου λυρικού βαρύτονου του Μεσοπολέμου Βίλι Ντόμγκραφ Φασμπέντερ, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος δάσκαλος φωνητικής της μικρής Μπριγκίτε. Το κορίτσι αυτό πάντως έμελε να τους ξεπεράσει και τους δύο, καθώς θα γινόταν μια μέρα η γνωστή σε όλους μας διάσημη μεσόφωνος Μπριγκίτε Φασμπέντερ.

καθρέφτη μας σήμερα, Γερμανίδα μεσόφωνο, Μπριγκίτε Φασμπέντερ. Πριν από τη μοιραία γυναίκα Κάρμεν, όμως η Φασμπέντερ ξεκίνησε με ρόλους αγορίστικους, η μοίρα άλλωστε όλων των μέτζο σοπράνο, και συγκεκριμένα έκανε το ντεμπούτο της το 1961, 22 μόλις ετών, στην Εθνική Όπερα της Βαυαρίας, τραγουδώντας το ρόλο του Νικλάους στα παραμύθια του Χόφμαν, του Όφενμπαχ. Μία πενταετία περίπου αργότερα, στα 1967, ήταν πλέον έτοιμη να απογειώσει την καριέρα της, ερμηνεύοντας έναν άλλο αγορίστικο ρόλο του Στράους, αυτή τη φορά τον Οκταβιάν, a.k.a. Υπότη με το Ρόδο.

1979, Μόναχο, Εθνική Ορχήστρα της Βαβαρίας, Κάρλος Κλάιμπερ στο πόντιουμ και πήραμε μόλις μία γεύση από την υπότη με το ρόδο Brigitte Fassbender στην περίφημη σκηνή της εμφάνισης του Οκταβιάν μαζί με το αργυρό του τριαντάφυλλο μπροστά στη Σοφή και μιλάμε ασφαλώς για τη Σοφή της Lucia Pop. Το ντεμπούτο της Fassbender στο ρόλο του Οκταβιάν είχε γίνει, όπως είπαμε, το 1967 και μάλιστα στο συγκεκριμένο θέατρο στο Μόναχο. Από την ίδια τώρα πασίγνωστη ζωντανή ηχογράφηση, το μελαγχολικό φινάλε και το τρίο των γυναικείων φωνών, όπου ο Οκταβιάν της Fassbender, εκτός από τη Σοφή της Lucia Pop, θα αναζητήσει μουσικά να μπλεχτεί και με τη Marshallin της Gwyneth Jones. Απολαύστε τις!

Η φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα, Brigitte Fassbender, τραγούδησε τον υπότη με το Ρόδο και έγινε ο υπότης με το Ρόδο, κάνοντας την πρώτη της εμφάνιση με αυτόν στο Covent Garden το 1971 και στη Μετροπόλιταν το 1974. Θα παραμείνουμε λοιπόν στον Strauss και μετά το φινάλε του Rosenkavalier από το Μόναχο το 1979 θα ακούσουμε τη Fassbender στη Βιέννη 10 χρόνια αργότερα το 1989 όταν υπό την μπαγκέτα Claudio Abbado ερμήνευε την Κλιτεμνίστρα στην Ηλέκτρα με partner την Eva Marton. «Ich habe keine gute Nächte». «Δεν κοιμάμαι καλά τις νύχτες», θα ομολογήσει στην κόρη της η σκοτεινή βασίλισσα των Μυκηνών.

1989, Κλάουντιο Αμπάντο στο πόντιουμ της ορχήστρας της όπερας της Βιέννης και η φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα, Μπριγκίτε Φάσμπεντερ, σκοτεινή κλίτε μνήστρα στην Ηλέκτρα του Ρίχαρτ Στράους, με Ηλέκτρα την επίσης εντυπωσιακή Εύα Μάρτον. Θα παραμείνουμε στον Στράους, αλλά όχι τον Ρίχαρτ. 1983 και πάλι Μόναχο, και ένας ακόμα ανδρικός ρόλος για την καλλιτέχνη, αυτός του πρίγκιπα Ορλόφσκι στη νυχτερίδα του Johann Strauss Ιού, το περίφημο «Chacun à son goût», ο καθένας με τα γούστα του.

Chacun à son goût, από τη νυχτερίδα του Johann Strauss Ιού και η Brigitte Fassbender, εχμηρός Ορλόφσκι στο Μόναχο το 1983 υπό την μπαγκέτα Κάρλος Κλάιμπερ. Ας αφήσουμε όμως για λίγο όπερες και οπερέτες και ας πάμε να πάρουμε μια γερή γεύση από το άλλο ρομαντικό κυρίως είδος που υπηρέτησε η Fassbender με τη φωνή της, το lead. Δύο τραγούδια ακούμε από τον κύκλο Schwanengesang του Schubert. Το Ständchen, τη γνωστή σε όλους μας σερενάτα, αλλά και τον Doppelgänger. Απολαύστε τα.

ήσυχη είναι η νύχτα, σωπαίνουν τα σοκάκια. Σε τούτο εδώ το σπίτι κατοικούσε η αγάπη μου. Εκείνη έχει αφήσει πια καιρό την πόλη, μα το σπίτι στέκεται ακόμα, έρημο, στην ίδια θέση. Στέκεται και ένας άντρας εκεί. Κοιτάζει ψηλά, σφίγγει τις γροθιές του γεμάτος αγωνία. Με τρομάζει. Όταν τον κοιτάζω στο πρόσωπο, το φεγγαρόφωτο μου αποκαλύπτει τη δική μου μορφή. Χλωμέ, διπρόσωπε σωσία, τι πυθικίζεις τον πόνο της καρδιάς μου. Γιατί μιμήσε τους παλιούς μου δαίμονες που τόσες νύχτες με βασάνιζαν εδώ.

και μετά τον Σούμπερτ, ο όχι λιγότερος Σούμαν. Ich grohle nicht, δε σου κρατώ κακία. Από τον κύκλο Dichterliebe, την Brigitte Fassbender, συνοδεύει και εδώ, όπως και πριν, στο πιάνο, ο Άριμπερτ Ράιμαν.

Ich grohle nicht, δεν σου κρατώ κακία, από τον κύκλο Dichter Liebe του Robert Schumann με τη μεσόφωνο Brigitte Fassbender και τον Aribert Reimann στο πιάνο. Ας μην στερήσουμε όμως και λίγο γαλλικό δράμα από το αφιέρωμά μας και ας ακούσουμε τη Γερμανίδα μεσόφωνο στο ρόλο της Charlotte από το Βέρθερο του Μασνέ. Va, laisse couler mes larmes, πήγαινε, άσε τα δάκρυά μου να τρέξουν. Συμφωνική της ραδιοφωνίας της Στουτγκάρδης υπό την παγκέτα Hans Graff.

Η ίδια δήλωνε ότι προτιμούσε να γίνει ηθοποιός σαν τη μητέρα της παρά λυρική τραγουδίστρια σαν τον πατέρα της. Τελικά όμως η Γερμανίδα μεσόφωνος Brigitte Fassbender, στην οποία ήταν αφιερωμένος ο καθρέφτης μας σήμερα, τα πέτυχε και τα δύο. Την ακούσαμε μόλις να σπαράζει ως Charlotte στο Βέρθερο και την παρακολουθήσαμε πάντα να μεταμορφώνεται μέσα από τους ρόλους της με μια μικρή προτίμηση στους ανδρικούς, ίσως επειδή η υποσύνη, όπως και η ευγένεια εν γέννη, δεν έχουν φίλο, ούτε και τα όνειρα άλλωστε. Σε εκείνην και σε εσάς, φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτέρη Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, σαπό.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδιά. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για όλα τα παιδιά, αλλά και για εμάς τους μεγάλους, είναι η βαρεμάρα. Και σε αυτό το συνέστημα είναι αφιερωμένη αυτή η εκπομπή. Τίτλος του βιβλίου: «Μ' αρέσει να βαριέμαι». Κείμενα: Ingrid Chappé. Εικονογράφηση: Sébastien Chebret.

Έχω τόσο πολλούς φίλους που δεν έχω αρκετά δάχτυλα για να τους μετρήσω. Μαζί παίζουμε, φτιάχνουμε ιστορίες, κάνουμε αγώνες και κατασκευάζουμε διάφορα πράγματα για να πάμε στη σελήνη.

Μερικές φορές βαριόμαστε κιόλας. Οι φίλοι μου συχαίνονται το να βαριούνται. Έτσι γκρινιάζουν και παραπονιούνται. Μη σας πω ότι μου τρώνουν κιόλας.

αρέσει να μην ξέρω τι να κάνω ή να μην θέλω να κάνω τίποτα. Γιατί όταν βαριέμαι, μπορώ να μετρήσω τα δόντια του σκύλου μου. Και έχει πολλά δόντια.

Όταν βαριέμαι, μπορώ να συζητήσω με τον τοίχο του γείτονα. Ακόμα και αν δεν είναι πολύ ομιλητικός. Γιατί όταν βαριέμαι, μπορώ να ακουμπήσω τη μύτη μου με τη γλώσσα μου. Ναι, είναι αλήθεια. Το καταφέρνω.

γιατί όταν βαριέμαι μπορώ να κοιμηθώ ανάμεσα στον σκύλο μου και σε μία παχουλούτσικη χελώνα. Ποιος θα ροχαλίζει πιο δυνατά άραγε?

Όταν βαριέμαι, οργανώνω αγώνες μίξας. Βέβαια, το κακό είναι ότι και ο σκύλος μου θέλει πάντα να κάνει το ίδιο. Γιατί όταν βαριέμαι, δεν βαριέμαι ποτέ.

Το να βαριέσαι είναι τέλειο. Και καθώς μου αρέσει να μοιράζομαι, πάω και λέω τα μυστικά μου στους φίλους μου. Και έτσι, βαριόμαστε όλοι μαζί. Και καθώς μου αρέσει να μοιράζομαι, πάω και λέω τα μυστικά μου στους φίλους μου. Και έτσι, βαριόμαστε όλοι μαζί.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Κλασικά Τρίτο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Με κεντρικό αίσθημα η ελαφρότητα της ύπαρξης, το Μουσικό Φεστιβάλ της Δρέσδης ανοίγει την 49η διοργάνωσή του με μια συναυλία που αποδεικνύει πόσο πλούσια μπορεί να είναι αυτή η ελαφρότητα μέσα από τρία έργα εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης και η βασική προσκεκλημένη αρχιμουσικός της, η Ταμπίτα Μπέργλουντ, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο αντιθέσεις, όπου η ανάλαφρη γοητεία συνδιαλέγεται με τη φαντασία, την ποίηση και το συμφωνικό μεγαλείο. Η συναυλία έγινε στις 15 Μαΐου του 2026 και ξεκινά με την εισαγωγή όπερων του Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ, ένα έργο που ανοίγει διάπλατα τις πύλες του ρομαντικού κόσμου των παραμυθιών. Στο επίκεντρο της συναυλίας βρίσκεται το κοντσέρτο για τσέλο με τίτλο «Tout un monde longtemps» του Henri Dutilleux, με σολίστ τον Jan Vogel. Εμπνευσμένο από την ποίηση του Μποντλέρ, το έργο συνδυάζει ονειρικές εικόνες με βαθύ στοχασμό σε μία από τις σημαντικότερες σελίδες του σύγχρονου ρεπερτορίου για το τσέλο. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τις περίφημες εικόνες από μία έκθεση του Modest Mussorgsky, ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο χρώματα, χαρακτήρες και φαντασία. Όταν ο Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ ανέλαβε τη σύνθεση του όπερων για το Covent Garden του Λονδίνου, η υγεία του είχε ήδη κλονιστεί σοβαρά. Παρ' όλα αυτά, αποδέχτηκε την πρόταση ελπίζοντας να εξασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς του. Η όπερα που ολοκληρώθηκε το 1826 έμελε να είναι το τελευταίο μεγάλο έργο του. Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της, ο συνθέτης πέθανε στο Λονδίνο. Η υπόθεση του όπερων μας μεταφέρει σε έναν κόσμο γεμάτο ξωτικά, υπότες, μαγεία και περιπέτεια. Παρότι συναντάμε εδώ τον βασιλιά των ξωτικών όμπερων και τον Πουκ, οι ήρωες αυτοί δεν συνδέονται άμεσα με το σεξπηρικό όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, αλλά προέρχονται από την λογοτεχνική παράδοση που ενέπνευσε τον ποιητή Κρίστοφ Μάρτιν Βίλαντ. Όλη αυτή η ατμόσφαιρα συμπυκνώνεται στην περίφημη εισαγωγή της όπερας που θα ερμηνεύσει τώρα η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ.

Αυτή ήταν η εισαγωγή Όμπερον του Κάρλ Μαρία Φον Βέμπερ, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέργκλουντ. Το «Tout un monde longtemps» του Henri Dutilleux συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα έργα που γράφτηκαν για βιολοντσέλο και ορχήστρα στον 20ο αιώνα. Γραμμένο το 1970 για τον θρυλικό Μιστισλάβρο Στροπόβιτς, αποτελεί έναν μουσικό στοχασμό πάνω στην ποίηση του Σαρλ Μποντλέρ, χωρίς όμως να ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη αφηγηματική πλοκή. Κάθε ένα από τα πέντε μέρη του προλογίζεται από έναν στίχο του Γάλλου ποιητή, ο οποίος λειτουργεί περισσότερο ως αφετηρία μιας ατμόσφαιρας παρά ως πρόγραμμα προς μουσική εικονογράφηση. Στο έργο αυτό το βιολοντσέλο μοιάζει να αφηγείται έναν εσωτερικό μονόλογο. Άλλοτε είναι λυρικό, άλλοτε είναι στοχαστικό, άλλοτε είναι ανήσυχο και άλλοτε είναι εκρηκτικό. Ο Dutilleux, συνεχίζοντας με το δικό του τρόπο την παράδοση του Debussy και του Ravel, δημιουργεί ηχοχρώματα εξαιρετικής φαντασίας, όπου οι γραμμές των οργάνων εμφανίζονται, μεταμορφώνονται και χάνονται ξανά μέσα στον ήχο. Θάλασσες, όνειρα, αντανακλάσεις και ενίγματα διατρέχουν το έργο χωρίς ποτέ να αποτυπώνονται με τρόπο περιγραφικό. Αντίθετα, η μουσική λειτουργεί σαν μία διαδοχή εικόνων που αναδύονται και σβήνουν, αφήνοντας στον ακροατή την ελευθερία να τη συμπληρώσει με τη δική του φαντασία. Έτσι, το «Tout un monde longtemps» παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο ποιητικά και υποβλητικά κοντσέρτα του σύγχρονου ρεπερτορίου. Θα το ακούσουμε τώρα από τον τσελίστα Jan Vogel και την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης που διευθύνει η Ταμπίτα Μπέργκλουντ.

Ένας ολόκληρος μακρινός κόσμος, γεμάτος ποιητικές εικόνες, υπαινιγμούς και ηχοχρώματα, ξεδιπλώθηκε μέσα από το κονσέρτο για τσέλο και ορχήστρα «Tout un monde longtemps» του Henri Dutilleux. Σολίστ ήταν ο Jan Vogel, πλαισιωμένος από τη Φιλαρμονική της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ στη συναυλία που άνοιξε την 49η διοργάνωση του Μουσικού Φεστιβάλ της Δρέσδης. Οι εικόνες από μία έκθεση γεννήθηκαν από μία πραγματική επίσκεψη του Μόντεστ Μουσόρσκι σε μία αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στον στενό φίλο του ζωγράφο, αρχιτέκτονα και σχεδιαστή Βίκτορ Χάρτμαν. Ο προώρος θάνατος του Χάρτμαν το 1873 συγκλώνησε τον συνθέτη και λίγους μήνες αργότερα τον οδήγησε στη δημιουργία ενός από τα πιο πρωτότυπα έργα του 19ου αιώνα. Γραμμένο αρχικά για πιάνο το 1874, το έργο αποτελεί μια μουσική περιήγηση ανάμεσα στα έργα της έκθεσης. Ο Μουσόρσκι δεν επιχειρεί απλώς να περιγράψει τις εικόνες. Αντίθετα, μεταφέρει στη μουσική τις εντυπώσεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματα που γεννιούνται καθώς ο επισκέπτης περιπλανιέται από αίθουσα σε αίθουσα. Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει το περίφημο θέμα του μουσικού περιπάτου, που συμβολίζει τον ίδιο τον Μουσόρσκι, καθώς μετακινείται από έργο σε έργο μέσα στην έκθεση. Αν και το έργο γράφτηκε για πιάνο, η ενορχήστρωση του Μωρίς Ραβέλ το 1922 συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοσή του, αναδεικνύοντας τον πλούτο των εικόνων και των χρωμάτων που κρύβονται μέσα στη μουσική. Έτσι, οι εικόνες από μια έκθεση παραμένουν ένα μοναδικό παράδειγμα συνάντησης των τεχνών, όπου η ζωγραφική γίνεται μουσική και η μουσική μετατρέπεται ξανά σε εικόνα. Τις εικόνες από μια έκθεση του Μόντεστ Μουσόρσκι ερμηνεύει τώρα η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ.

0: Αυτές ήταν οι εικόνες από μια έκθεση του Modest Mussorgsky που ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέρλουντ, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 15 Μαΐου του 2026 στο πλαίσιο του 49ου Μουσικού Φεστιβάλ της Δρέσδης. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!
1: Ακούτε τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας. Ο μαγικός λόγος εμφανίζεται μέσα στα πλαίσια της μαγικής τελετουργίας. Σε τι έγκυται αυτή η τελετουργία? Σε λόγο, χειρισμό αντικειμένων και χειρονομίες, γράφει ο γλωσσολόγος Αναστάσιος Φίβος Χριστίδης στο κείμενό του «Η μαγική χρήση της γλώσσας». Έτσι, στην περίπτωση των καταδέσμων της αρχαιότητας, η μαγική δραστικότητα δεν εξαντλείται στο μαγικό κείμενο όπως το βρίσκουμε πάνω στα μολύβδινα ελάσματα, αλλά περιλαμβάνει και το ίδιο το μολύβι με τις δικές του μαγικές ιδιότητες, το δίπλωμα και το τρύπημα του ελάσματος. Οι τελετουργικές χειρονομίες δεν αφήνουν ίχνη, αλλά είναι σίγουρο ότι έπαιζαν τον ρόλο τους. Τα αντικείμενα, ο χειρισμός τους και οι χειρονομίες λειτουργούν κατά τον Λεβί Στρος σαν μηχανισμοί που επιτρέπουν στην τελετουργία να παρακάμψει τον λόγο. Με τη χρήση τους η τελετουργία συμπυκνώνει σε μία συγκεκριμένη και ενιαία μορφή διαδικασίες που αλλιώς θα έπρεπε να είναι γλωσσικές. Χρησιμοποιεί χειρονομίες και αντικείμενα στη θέση της αναλυτικής τους διατύπωσης. Αλλά αυτή η παράκαμψη του λόγου της αναλυτικής γλώσσας αποτελεί χαρακτηριστικό και του ίδιου του μαγικού λόγου. Στα μαγικά κείμενα συνυπάρχει το κατανοητό με το ακατανόητο. Ο δομημένος αρθρωμένος λόγος με τον αδόμητο, σχεδόν άναρθρο ήχο. Σε αυτό το δεύτερο συστατικό και στις ποικίλες εκδοχές του, οι αρχαίοι αναφέρονταν με τους όρους ασύνετος λαλιά, βάρβαρος γλώσσα, φωνέ άσημη, παμμυγής βοή, άρρητα ρήματα, αλάλητη στέναγμη, λαλήν αλλοτρίο τρόπος, ξενοφωνήν. Η συνύπαρξη του κατανοητού με το ακατανόητο αποτελεί μία άλλη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα οριακότητα της μαγικής χρήσης της γλώσσας. Το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται στις στενότερα μαγικές χρήσεις της γλώσσας, αν μπορεί να γίνει μία τέτοια οριοθέτηση, αλλά αφορά και μία σειρά από άλλες συγγενικές συμπεριφορές, υπογραμμίζει ο Χριστίδης. Χαρακτηρίζει τον μαντικό λόγο. Ο λόγος της πυθίας είναι δυσνόητος και χρειάζεται την ερμηνεία των ιερέων για να μετατραπεί σε κατανοητό, δομημένο λόγο. Ανάλογα φαινόμενα χαρακτηρίζουν την εκστατική θρησκευτική εμπειρία, το γνωστό φαινόμενο της γλωσσολαλίας και της ξενογλωσσίας που έχει συζητηθεί ιδιαίτερα σε σχέση με τον πρώιμο χριστιανισμό και που επιζεί στις εκκλησίες της Πεντηκοστής, χωρίς να απουσιάζει βέβαια και από άλλες θρησκείες. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και σε σοβαρές ψυχοπαθολογικές διαταραχές, στις οποίες παραβιάζεται η αρχή της αναγκαστικής σύνδεσης σημαίνοντος και σημαινομένου και επινοούνται καινούργιες συνδέσεις, ενταγμένες σε ένα στοιχειώδες συντακτικό σύστημα. Η γλωσσική αυτή συμπεριφορά κινητοποιείται από το ασυνείδητο και εκφράζει σαν ένα είδος μεταφοράς περιεχόμενα αυτής της περιοχής του ανθρώπινου ψυχισμού, καταλήγει ο γλωσσολόγος Αναστάσιος Φίβος Χριστίδης στο κείμενό του «Η μαγική χρήση της γλώσσας». Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

0: Ακούτε τρίτο. 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του, τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό, τα φύλλα του στο φως και στη σκιά, τους καρπούς του απαγορευμένους και μη, τα άνθη του, τα πλάσματα που το κατοικούν, όσο το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά, τον ηχοφροντίζει ο Ηλίας Διαμάντης, μας τηλεφωνείτε στο 2 10 60 13 167. Καλώς ήρθατε στο δέντρο της τζαζ που ακούει τον ήχο της έκπληξης.

Το φιλανδικό σουηδικό τρίο Κύριρα επιθυμεί η μουσική του να μην έχει στόχο, να έχει ελευθερία. Να αφομοιώνει ακόμα και τον πιο απαλό ψήθυρο, το πιο απειροελάχιστο ηχητικό σωματίδιο σε ένα μοσαϊκό που δημιουργούν με πνευστά σαξόφωνο και φλάουτο, πιάνο, synthesizer, τσέλο, μαντολίνο, βιμπράφωνο, ηλεκτρονικά, το παραδοσιακό αφρικανικό κρουστό μπάλαφων και ήχους από παιδικά παιχνίδια. Το άλμπουμ τους το ονομάζουν «Νεν», που στα φιλανδικά σημαίνει «μικρό».

Αντιθέτως, ο Βρετανός σαξοφωνίστας Alabaster de Plume έχει καλλιεργήσει μια διαφορετική καλλιτεχνική προσέγγιση ως συμπληρωματικά ποιητής και ακτιβιστής, συνδυάζοντας τη jazz με τον προφορικό λόγο, folk επιρροές και πειραματικές υφές, εξερευνώντας θέματα όπως η κοινότητα και η κοινωνική ευθύνη. Το εύθραυστο, σχεδόν τρεμάμενο σαξοφωνό του, στείνει αφηγήσεις που ανακαλούν ηχητικές μνήμες ευρείας γκάμας, από αφρικανικούς ήχους μέχρι δημοτικά υπηρώτικα. Στο άλμπουμ του Dear Children ενσωματών ηχογραφήσεις από ηχητικά πεδία και φωνές παιδιών που παίζουν στη Δυτική Όχθη, ενώ το εξώφυλλο έχει τη ζωγραφία που έκανε ο 13χρονος Χασάν στη Γάζα, φυσοκολλημένη σε τοίχο, με τον Σχαχάντ Ισμαήλ στον μπάσο και τον Τζέσερ Χόλμ στα ντραμς. Από διάθεση μελαγχολίας μέχρι αισιοδοξίας, ο Alabaster de Plume αυτοσχεδιάζει στο σαξόφωνο «It's only now, once».

εισήγαγε στη μουσική του το βιμπράφωνο, τα ηλεκτρικά πλήκτρα καθώς και τα κόγκας και τα μπόγκος για να δώσει μορφή σε λατινοαμερικανικούς ρυθμούς. Η μουσική του συνάντησε σφοδρή αντίσταση από τους μουσικούς και πολιτιστικούς παραδοσιοκράτες. Ίσως το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο ήταν ότι άρχισε να χρησιμοποιεί παραδοσιακά αιθιοπικά όργανα με νέους τρόπους. Τη λύρα κράρ, το μονόχορδο βιολί μασένκο και το φλάουτο γουάσιντ προσαρμόστηκαν για να παίξουν τη νέα jazz μίξη του Μουλάτου. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2010, ο Μουλάτου είχε φέρει την αιθιοπική jazz σε κάθε μεγάλη ήπειρο μέσω των περιοδιών του. Κάπως έτσι, συνεργάστηκε και με την ψυχεδελική funk λονδρέζικη κολεκτίβα των Heliocentrics για το άλμπουμ Inspiration Information Volume 3 που κυκλοφόρησε το 2009 έπειτα από πρόσκληση της βρετανικής εταιρείας Strut Records για ηχογράφηση στη σειρά Inspiration Information. Η διάδραση ενός μουσικού θρύλου με έναν εκπρόσωπο της σύγχρονης μουσικής σκηνής είναι η ιδέα της σειράς. Ακούμε ήδη την υπέροχη 9 λεπτή αγγλοεθιοπική σουίτα που κλείνει το δίσκο με έμφαση στα έγχορδα, στον μπεγγένα, την αιθιοπική λύρα και το μασένκο, το αιθιοπικό μονοχορδικό βιολί, ακουμπώντας πότε στην αιθιοπική jazz του Μουλάτου Αστατκέ και πότε στο ύφος των Heliocentrics και πότε υπερβαίνοντας και τα δύο.

Τη σύνθεση Μόνικα, ο σαξοφωνίστας Jeff Jones την αφιέρωσε στην κόρη του. Υπάρχει στο άλμπουμ The Spirit of David, που ηχογράφησε με το σεξτέτο του το People's People's, το πνεύμα της δεκαετίας του 70, εποχή κοινωνικής αναταραχής, που καλούσε προς κοινωνική ενδυνάμωση. Ηχογραφήθηκε το 1974, κυκλοφόρησε το 1976 και επανεκδόθηκε το 2025. Το άλμπουμ «Το πνεύμα του Δαβίδ», ο Jeff Jones συστήνει να το ακούμε ως φάρμακο στην απελπισία.

Ακούτε το Δέντρο της Τζαζ, το τρίτο πρόγραμμα. Μας τηλεφωνείτε στο 210-60-13-167. Τον ήχο του Δέντρου επιμελείται ο Ηλίας Διαμάντης, το σκαρφάλωμα σε αυτό, η Αφροδίτη Κουσμά.

Με καταγωγή από τη Βόρεια Καρολίνα, ο 28χρονος πιανίστας Σον Μέισον θεωρεί τον Ρέι Τσάρλς κυρίαρχη επιρροή και έμπνευσή του και προσδίδει με το κουιντέτο του μια πνοή φρέσκου αέρα στην jazz. A Breath of Fresh Air ονομάζουν το άλμπουμ τους, από που ακούσαμε το Secrets.

Το 2010, ο Νορβηγός πιανίστας και συνθέτης Μπούγκε Βέσελτοφ, ο οποίος πρόσθεσε μια νέα αντίληψη στο σύμπαν της τζαζ, συνεργάζεται με τον Γερμανό Henrik Schwarz, παραγωγό ηλεκτρονικής μουσικής, με πολυετή εμπειρία στην τεκνομουσική σκηνή, και στις μουσικές αναζητήσεις τους προστίθεται το άλμπουμ Duo. Εκεί υπάρχει μια σύνθεση περί ονείρων.

Κοντραμπάσο του Lars Danielsson σκιτσάρει σκοτεινά ηχοτοπία. Η τρομπέτα του Nils Petter Mollweier αναστιγμές ακούγεται ως μια εξυγχρονισμένη έκδοση του Miles Davis στο Concierto de Aranjuez και άλλες αντιχεί μόνη της στο βάθος, ενώ οι πιανιστικές μελωδίες του Μπούγκε Βέσελτοφ επιμένουν σταθερά. Όλα αυτά στο Sketches of 12.

Φανταστείτε ένα δέντρο, τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του, τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό, τα φύλλα του στο φως και στη σκιά, τους καρπούς του απαγορευμένους και μη, τα άνθη του, τα πλάσματα που το κατοικούν και όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν το δέντρο της τζαζ, το τρίτο πρόγραμμα. Τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Ηλίας Διαμάντης, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: κλασικά τρίτο.
1: Το παιχνίδι του φωτός και των σκιών ήταν πάντοτε πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς, αλλά και για πολλούς από εμάς. Ο Τσέχος συνθέτης Κλάους Χούμπερ γράφει ένα μικρό απόσπασμα, ένα κειμενάκι ως εισαγωγή για το έργο του που θα ακούσουμε τώρα, για τα φύλλα, για μπάσο, κλαρινέτο, τσέλο και πιάνο. Υπάρχουν λοιπόν τα φύλλα σκίασης, γράφει, τα οποία σε αντίθεση με τα φύλλα που μπλοκάρουν το φως του ήλιου, αυτά είναι σχετικά διάφανα, λεπτότερα και πλατύτερα, έτσι αφήνουν το φως να περνά και συχνά το χρωματίζουν.

Κλάους Χούμπερ λοιπόν και παιχνίδι των σκιών και του φωτός ανάμεσα στα φύλλα. Σε μια μικρή πόλη τώρα της Δυτικής Κίνας, μια καμπάνα ακούγεται από μακριά. Περισσότερο κανείς την νιώθει παρά την ακούει, κι όμως αποκτά σιγά σιγά υπόσταση και σημασία. Η ισχύ της σταδιακά μεγαλώνει ως που γιγαντώνεται. Λι Γιουχάνγκ.

Και σαν σε ένα ασιατικό παραμύθι, στο ναό εμφανίζεται μέσα σε καπνούς ένας δαίμονας με πολύχρωμα μεταξωτά ρούχα, χορεύοντας με λεπίδες.

Έπειτα λοιπόν από τη ζάλη του δαιμονικού χορού, ο ναός επιστρέφει στην πρώτη κατάσταση. Η ανθρώπινη φωνή εξαγνίζει και βυθίζει τα δαιμόνια στη θερινή νάρκη τους.

και με τις τρυφερές ανθρώπινες φωνές του Μόριτς Έγκερτ φτάσαμε στο τέλος, φίλοι. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Όταν βρίσκεσαι στους πρόποδες των Άνδεων από τη μεριά της Αργεντινής, αλλά και το ίδιο συνέβη και από την άλλη μεριά, από τη μεριά της Χιλής. Δεν είναι αυτό που λέμε θαυμασμός για τη φύση. Είναι κάτι παραπάνω το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω, θεϊκό. Και γι' αυτό το έργο κλήθηκε να επενδύσει με τη μουσική του. Γκουστάβο Σανταολάγια από την Αργεντινή, ο οποίος διαλέγει πάντα εκλεκτούς συνεργάτες. Στην προκειμένη περίπτωση, Εμιλού Χάρις.

ήταν στα μέσα της πρώτης δεκαετίας, της χιλιετίας, που βρισκόμουν στο Buenos Aires. Επί μία εβδομάδα προσπαθούσα να το συναντήσω. Κάτι συνέβαινε πάντα και δεν μπορούσε να βρεθούμε. Μιλάω για τον Γκουστάβο Σανταολάγια. Η γραμματέα του, η Μαρία, με είχε μάθει κάθε πρωί εκεί. Μη φανταστείτε ότι είχε ένα τεράστιο γραφείο, ένα πολύ απλό. Από αυτά τα μικρά γραφεία επαγγελματιών στο Μπάιρες. Τελικά τη μέρα που θα βρισκόμασταν κάτι έγινε και πρέπει να πετάξει για το Λος Άντζελες. Αμύφθηκε όμως με 2 Όσκαρ. Ένα για τον Brokeback Mountain και ένα για τον Μπαμπέλ.

εξωτερικό έχω εδώ που ακούγομαι. Εδώ πέρα. Δεν είναι ούτε κιθαρόνι, ούτε μαντολίνο. Είναι το ρονρόκο, κοινός τσαράγκο στη Λατινική Αμερική. Έτσι είναι γνωστό στους ιθαγενείς όλης της λατινοαμερικάνικης Ηπείρου. Αυτό ήταν η μουσική, το εναρκτήριο άσμα στο Wildlife. Λοιπόν, με το Juan Luque. Πάρε εδώ με τον Gustavo. Και αυτό είναι το μουσικό έργο το οποίο αξίζει να έχετε στη δισκοθήκη σας ή να το αναζητείτε, δεν ξέρω, στις ιντερνετικές αναζητήσεις. Το ομώνυμο άλμπουμ Ron Rocco, De Ushuaia a La Cuyacá.

Μέσα στις άκρες μπορεί να καταλάβατε ότι αυτό το άλμπουμ το βοκαλόγο το 98 η έκδοση 1998 αριστούργημα. Ήταν λοιπόν το Ron Rocco που είναι το όνομα του μικρού οργάνου αυτού που, όπως είπα νωρίτερα, περισσότεροι αποκαλούν στις ράχες των Άνδεων

Εδώ παρέα με τον Pablo Sainz Villegas και το τσεράγκο το αγαπημένο του όργανο, τον Γκουστάβο. Εδώ όμως πάμε σε ένα άλλο μικρό αριστούργημα που δανείζει τη φωνή της Μαρία Εστέρ Ζαμόρα και τον εκπληκτικό Πολίτο Γκονζάλες και Γκαμπριέλ Ροντρίγκες. Τσίπι τσίπι.

Η Αλταγκράσια είναι ένα χωριουδάκι έξω από την Κόρντοβα, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αργεντινής. Εκεί πήγαινε τα καλοκαίρια με την οικογένειά του Τσε Γκεβάρα. Μπορεί να το έχω ξαναναφέρει στο παρελθόν αυτό, τη λεπτομέρεια της ζωής του Τσε. Εκεί λοιπόν ήταν διάσημο το μέρος και για μια άλλη αιτία. Γιατί το 1939 πέθανε εκεί πέρα ο Μανουέλ Ντε Φάγια και τάφη σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το χωριουδάκι. Οπότε εκεί πας για 2-3 πράγματα. Να δεις τη μεγάλη έκθεση, η οποία είναι σχεδόν μόνιμη παν Λατιναμερικάνα, που έχει διάφορα artifacts από όλη την Λατιναμερικανική Ήπειρο, ή για να, αν δεν θέλω να ψωνίσεις για κάποια πράγματα, να δεις τον προηγούμενο τάφο, γιατί ο Ντε Φάγια μετά τον πήρανε τα λείψανά του και τα ενταφιάσανε το 1946 στο Καντίς, από ό,τι ξέρω, στην νότια Ισπανία. Λοιπόν, ο Τσε τώρα τι έγινε, το σπίτι του υπήρχε. Εκεί βρέθηκα εγώ και ανάμεσα σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υπήρχαν, τι ήταν, ήτανε και μοτοσυκλέτα. Η μοτοσυκλέτα η οποία σήμερα άμα τη δεις γελάς, δηλαδή δεν πας μακριά. Και όμως με αυτή τη μοτοσυκλέτα ο Τσε μαζί με ένα κολλητό του που μνημονεύεται μέσα στο έργο κάνανε το γύρο της Λατινοαμερικάνικης Ηπείρου. Απίστευτο πράγμα, αλλά εντάξει, πολλά ήταν απίστευτα πράγματα με την υπόθεση αυτού του ανθρώπου. Λοιπόν, και εκεί βρέθηκα. Οι κάτοικοι βέβαια του χωριού δεν είναι καθόλου φιλικοί να σε βοηθήσουν να βρεις πού βρίσκεται το σπίτι του Τσε. Εκεί ήταν τελείως, μπορώ να πω, όχι δεν ήταν φιλικοί, ήταν εχθρικοί. Έχουν βαρεθεί τον κόσμο να έρχεται να αποτίσει φόρο τιμής, ας πούμε, να το δω ή να δουν από περίεργεια που ζούσε ο Τσε. Ένα σπίτι, είναι απλό, δεν είναι τίποτα. Και αυτό γιατί ο πατέρας του δούλευε στους Βρετανικούς σιδηρόδρομους και τα καλοκαίρια, επειδή ο Τσε είχε άσθμα, και το άσθμα ως γνωστόν ωφελεί όταν έχεις να ανέβεις σε υψόμετρο, γιατί μικραίνει η ποσότητα του αέρα, είναι ελαφρύτερος ο αέρας και είναι πιο εύκολο για τα παιδιά και για αυτούς οι οποίοι υποφέρουν να ανέβουν σε υψόμετρο. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα σανατόρια, ακόμα και στην Μπεντέλη, χτίστηκαν πάνω εκεί πέρα, γιατί ήταν υφηματικοί οι καπετάνεοι και οι ναυτικοί που ερχόντουσαν, προσβλημένοι βέβαια από την φυματίωση, και έπρεπε να νοσηλευτούν πάνω ψηλά. Μελίσια, παλιά Πεντέλη, νέα Πεντέλη. Γι' αυτό μπορεί να λυθεί καμιά απορία γιατί γίνανε όλα τα νοσοκομεία εκεί πάνω. Εκτός βέβαια ότι είναι καθαρός ο αέρας, είναι και ελαφρύς ο αέρας. Λοιπόν, εμείς όμως έχουμε μείνει εδώ πέρα στον κύριο Γκουστάβο Σανταολάγια, τον οποίο βέβαια εγώ συνάντησα τελικά το 2007. Καμιά φορά η τύχη είναι και ευνοϊκή προς το μέρος μας. Γιατί το BBC μου ανέφθεσε να του αναγγείλω ότι ήταν υποψήφιος εκείνη τη χρονιά για το μεγάλο βραβείο. Πράγμα το οποίο έγινε και συνάντησα όλη την παρέα σε μια τεράστια σκηνή έξω από τη Σεβίλια. Εδώ όμως ακούμε Amores Perros Atacama, που είναι και τεράστια έρημη, ανίδρυ.

Στις μουσικές δανείες που καλείται να επενδύσει, κυρίως με τη μουσική του, εμβόλυμα παρουσιάζει και κομμάτια γνωστά. Σαφέστατα είναι τα Είδωλα, γιατί και αυτός παλιός ροκάς είναι, τα δεκαετία του 70, με μεγάλα σχήματα γνωστά. Δεν είναι τυχαίο ότι διαλέγει μεταξύ άλλων τον Ομπελίστα.

Ένα από τα αριστούργηματα της παγκόσμιας δισκογραφίας. Τέλης δεκαετίας του 60-69 ήταν η χρονιά. Nashville Skyline. Bob Dylan. Lay, Lady, Lay. Λοιπόν, και μιλώντας για τον Γκουστάβο, σαν τα ολάγια, θυμάμαι ότι είναι φθινόπωρο του 2007, αν δεν κάνω λάθος, και συναντιόμαστε σε μια μεγάλη σκηνή που είχαν στήσει οι διοργανωτές έξω από ένα μεγάλο φεστιβάλ στη Σεβίλη. Και εκεί μου συστήνει όλη την παρέα. Βέβαια δεν έχω εγώ μεγάλη έτσι γνώση με τα καινούργια του εκεί πέρα βήματα, πράγματα τα οποία βέβαια βγαίνουν στη φόρα επί τόπου. Και μου συστήνει έναν νεαρό, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω με το στυλ που μου τον σύστησε, θαύμαζε τον νεαρό αυτόν. Και είναι όντως ο Λουτσιάνο Σουπιεβιέλε. Λουτσιάνο Σουπιεβιέλε είναι από το Μοντεβιδέο. Το Μοντεβιδέο δεν απέχει πολύ από τον Buenos Aires, είναι απέναντι. Είναι δηλαδή να πας Πειραιά, τι να πω τώρα, σαν να πας απέναντι για να πας στη Σαλαμίνα ή πιο ακριβέ στάτα θα το έλεγα να πας για να βγεις, ξέρω εγώ, στα Μέθαινα, κάποια τέτοια απόσταση. Λοιπόν, και εκεί περνάς στην ουσία, διασχίζεις τη βάση του Ρίο Ντε Λα Πλάτα. Και όταν βρίσκεσαι λοιπόν στην Ουρουγουάη, εκεί θα συναντήσεις διάφορους μουσικούς, εγώ τουλάχιστον αυτό έκανα πάντα, και βρεθήκαμε με τον Λουτσιάνο Σουμπερβιέλε, ο οποίος τότε ήταν μέλος όχι του σχήματος του Γκουστάβο Σανταλάγια, αλλά ενός σχήματος που ήταν κάτω από την επιστασία βέβαια του Λουτσιάνο. Λεγόταν Μπαχοφόντο Τάνκο Κλαμπ. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ παρουσιάζει ένα κομμάτι που βάζουν μέσα μία εκπληκτική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα. Μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο εκεί πέρα είναι κάτι παραπάνω από θρησκεία πολλές φορές. Και τι γίνεται, ο εκπληκτικός sportcaster, ο παρουσιαστής, μεταδίδει πώς μπαίνει το γκολ. Αυτό θα γίνει όχι στην αρχή ακριβώς, μετά το μέσο του κομματιού. Το οποίο είναι γύρω στα 5-5,5 λεπτά. Λοιπόν, είναι απίθανος ο τρόπος, ο οποίος βέβαια είναι ανάγλυφος, ο τρόπος ο οποίος παρουσιάζει ο sportcaster, αυτός που μεταδίδει τον αγώνα, δεν ξέρω αν ήταν ράδιο ή τηλεόραση. Πάρα τον ακούσουμε.

0: Uruguay nomás! Uruguay que no dino!
1: Αυτό βέβαια το άκουσμα δεν είναι και τόσο προσφυλές για ακρόαση από τους Αργεντινούς. Γιατί ο Βιτορίνο ήταν παίκτης Ουρουγουάης που χάρφωσε αυτόν τον γκολ. Και είναι η μοναδική βέβαια Λατινοαμερικάνοι σπορτκάστερ που παρουσιάζουν με το δικό τους τρόπο. Και οι Βραζιλιάνοι δεν πάνε πίσω βέβαια με αυτόν τον τρόπο. Τα γκολ και τις φάσεις στις οποίες μεταδίδουν. Λοιπόν, μπαχοφόντο Tango Club λοιπόν, Λουτσιάνο Σούπερ Βιέλε. Με την ομάδα του Γκουστάβο Σαντάολαγια.

και για όσους βρεθούν, βέβαια, σε αυτή την περιοχή, την ευρύτερη, είτε Ουρουγουάη είτε Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι πάντα μια σίγουρη μορφή συζήτησης, να κάνεις ένα θέμα το οποίο σπάει τον πάγο, αν υπάρξει βέβαια, με αυτούς τους κατοίκους αυτό της χώρας. Για την Αργεντινή μιλάω. Θαυμασμός βέβαια, γιατί είναι ένα σπορ το οποίο το ξέρουμε εμείς από την Ελλάδα, αλλά είναι με άλλες διαστάσεις. Προσωπικά είδα ένα μάτς και μου φτάνει. Προημιτελικά παγκοσμίου κυπέλου, Αργεντινή Κολομβία παρακαλώ, στο Monumental, το οποίο βέβαια δεν είναι έδρα από ό,τι θυμάμαι της Boca, της Boca Juniors, αλλά είναι στην περιοχή του Belgrano και είναι της River Plate, η ανταγωνίστρια άλλη ομάδα του Buyers. Το τι έγινε εκεί πέρα δεν μπορώ να περιγράψω. Υπήρξαν στιγμές που η εξέδρα, έτσι πως κινιόταν πάνω κάτω, παρόλο που ξέρω ότι είναι μελετημένη από τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς, νόμιζες ότι θα φύγει κάτω. Αυτό ήταν το ντεκολάζ προς τιμή του Λουτσιάνο Σουπερβιέλε, παρέα με τους Μπάχο Φόντο, Τάνκο Κλάμπα. Και συνέχεια τώρα με Wood Air Quartet.

Απροσδόκητο τέλος. Είναι η τσελίστα και συνθέτρια Anna Lang από την Αυστρία. Παρέα με το σχήμα, σχηματικό της είναι Wood Air Quartet. Το άλμπουμ το οποίο έχω τις καλύτερες αναμνήσεις είναι το La Folia 2016. Μένουμε στην ίδια περιοχή για να πάμε στο Τιρόλο. Ξεκίνησε στη Βιέννη με φαγκότο, μετά στην Κρατική Όπερα για 3 χρόνια και από το 2000 επαγγελματίας μουσικός και συνθέτης στη Βιέννη. Το όργανο όμως που τον κυρίευσε ήταν το Ζήθερ.

κάτι αντίστοιχο με το σαντούρι το δικό μας. Το σαντούρι των Άλπερων, λοιπόν. Ήταν ο Κρίστοφ Ντιένς με το σχήμα του Κνέντελ. Και τώρα πάμε σε ένα πολυμελές σχήμα της βιολινίστας από τη Συρία, Σαλάν Αχαμί. Ονομάζονται Ζιράν.

Σάλαν Αλχαμβή, ο γελιστής και αρχηγός του σχήματος. 12 μελές λοιπόν, Ζιράν Ανσάμπλ. Ιδρύθηκαν το 2016 από τον ίδιο τον λοιπόν Σάλαν. Σύριος Βέλγος, αρχικά έρχεται από την περιοχή της Χόμς στην Συρία, διότι απόμεινε από τη Χόμς. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα υπενθυμίσουμε ότι ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μία παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα προσέχετε λίγο και τους άλλους. Τελευταίος φιλοξενούμενος, ο τρομπετίστας Ρωμαίος Λουκακίνο. Παρέα με την Εθνική Ορχήστρα της Ιορδανίας. Ένα κομμάτι ηχογραφημένο αφιερωμένο στην περιοχή Πέτρα.

Σύνθεση του Λουκά Κίνο, τρομπετίστα, την περιοχή της Ρώμης κατάγεται ο Λουκά. Στη συζήτηση που είχα μαζί μου λέει ευπρόσδεκτος όποτε θέλεις εδώ πέρα. Το γοριουδάκι του είναι μισή ωρίτσα έξω από τη Ρώμη. Παρέα εδώ με την Εθνική Ορχήστρα της Ιορδανίας. Ο τίτλος και του άλμπουμ και του κομματιού είναι «Πέτρα». Είναι στη νότια πλευρά της Ιορδανίας. Εξαιρετικά τουριστικό μέρος για αυτά τα αρχαία που υπάρχουν εκεί πέρα. Τα οποία αποκαλούνται βέβαια στην αραμαϊκή Ράχμουν. Είναι το ίδιο μέρος. Καλά να είστε. Γεια σας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την ορχιστρική εισαγωγή στο ιταλικό ύφος Deutsch 590 του Franz Schubert. Φέρει τις συνδείξεις Adagio Allegro Giusto. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Saarbrücken διευθύνει ο Marcello Viotti.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή στο ιταλικό ύφος Deutsch 590 του Franz Schubert. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Saarbrücken διεύθυνε ο Μαρτσέλο Βιότι. Ακολουθούν οι 12 παραλλαγές για πληκτροφόρο σε σύφεση μίζωνα και Χελ 500 του Wolfgang Amadeus Mozart πάνω σε ένα θέμα μάλλον του ίδιου του συνθέτη με ένδειξη αλεγκρετό. Οι παραλλαγές γράφτηκαν το 1786. Ερμηνεύει ο πιανίστας Simon Crawford Phillips.

Ακούσαμε τις 12 παραλλαγές για πληκτροφόρο σε σύφεση Μίσωνα και Έχελ 500 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμήνευσε ο πιανίστας Simon Crawford Phillips. Ακολουθεί το ανθέμιο Rejoice in the Lord Alway, Zimmerman 49, του κορυφαίου Άγγλου συνθέτη της εποχής Μπαρόκ Henry Purcell, 1659-1695. Σολίστη είναι ο κόντρατενόρος Ρόμπερτ Λαβάτε, ο τενόρος Ρόμπερτ Ποζάρσκι και ο βαθύφωνος Μίροσουαφ Μπορζίνσκι. Τη χοροδία δωματίου Σίνε Νόμινε και το οργανικό σύνολο Κοντσέρτο Πολάκο διευθύνει ο Μάρεκ Τοπορόφσκι.

Ακούσαμε το ανθέμιο «Rejoice in the Lord Alway», Zimmerman 49, του κορυφαίου Άγγλου συνθέτη της εποχής μπαρόκ Henry Purcell, 1659-1695. Σολίστη ήταν ο κόντρατενόρος Ρόμπερτ Λαβάτε, ο τενόρος Ρόμπερτ Ποζάρσκι και ο βαθύφωνος Μίροσουαφ Μπορζίνσκι. Τη χοροδία δωματίου σύνε νόμινε και το οργανικό σύνολο κοντσέρτο πολλάκο διεύθυνε ο Μάρεκ Τοπορόφσκι. Επόμενη επιλογή του BBC, το καπρίτσιο για φλάουτο και πιάνο, έργο 75 του ελβετού συνθέτη Παουλ Μίλαν Τσούριχ, 1898-1993. Την φλαουτίστα Αντρέα Κολέ συνοδεύει ο πιανίστας Ντέσμοντ Ράιτ.

Ακούσαμε το καπρίτσιο για φλάουτο και πιάνο έργο 75 του Ελβετού συνθέτη Paul Mila Zurich 1898-1993. Την φλαουτίστα Ανδρέα Κολέ συνοδεύσε ο πιανίστας Desmond Wright. Ακολουθούν σε ορχιστρική εκδοχή δύο λυρικά κομμάτια για πιάνο του Edvard Grieg. Εσπέρα στα βουνά, έργο 68 αριθμός 4, και στο Λίκνο, έργο 68 αριθμός 5. Την ορχήστρα CBC του Vancouver διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρντι.

Ακούσαμε σε ορχιστρική εκδοχή δύο λυρικά κομμάτια για πιάνο του Edvard Grieg. Εσπέρα στα βουνά, έργο 68 αριθμός 4 και στο λίκνο, έργο 68 αριθμός 5. Την ορχήστρα CBC του Vancouver διεύθυνε ο Μάριο Μπερνάρντι. Ακολουθεί η τρίο σονάτα με την επωνυμία Σάββατο από τα 7 σκέρτσι μελωδική για όλες τις ημέρες της εβδομάδας του Georg Philipp Telemann. Τα μέρη της σύνθεσης που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα. Introduzione sesta, presto, dolce, allegro, vivace, allegro, vivace. Ερμηνεύουν ο Albrecht Rau, βιολί, ο Heinrich Rau, βιόλα, ο Clemens Malich, βιολοντσέλο και ο Wolfgang Hochstein, τσέμπαλο.

Ακούσαμε την τρίο σονάτα με την επωνυμία Σάββατο από τα 7 σκέρτσι μελλοντική για όλες τις ημέρες της εβδομάδας του Georg Philipp Telemann. Ερμήνευσαν ο Albrecht Rau, βιολί, ο Heinrich Rau, βιόλα, ο Clemens Malich, βιολοντσέλο και ο Wolfgang Hochstein, τσέμπαλο. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για βιολί και πιάνο αριθμός 9, έργο 47, γνωστή ως σονάτα Kreutzer του Ludwig van Beethoven. Αποτελείται από τρία μέρη. Αντάτζο στενούτο πρέστο, σε λα μίζωνα και κατόπιν σε λα ελάσσονα, αντάντε con variazioni, αντάντε με παραλλαγές, σε φα μίζωνα και πρέστο σε λα μίζωνα. Τον βιολιστή Mats Setterquist συνοδεύει ο πιανίστας Mats Wendlandt.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολί και πιάνο αριθμός 9, έργο 47, γνωστή ως σονάτα Κρόιτσερ του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Τον βιολιστή Ματς Σέτερ Κουίστ συνόδευσε ο πιανίστας Ματς Βιντλούντ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση για πιάνο υπό τον τίτλο «Θέμα και παραλλαγές πάνω στο όνομα Αμπεκ», έργο 1 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύει η Τζαν

Από την πιανίστα Τζαν Ζου ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Θέμα και παραλλαγές πάνω στο όνομα Abeck, έργο 1» του Ρόμπερτ Σούμαν. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουιντέτο για κλαρίνετο ή όμποε και κουαρτέτο εγχόρδων σε φα μίζωνα, έργο 107 του Άντων Ρέιχα, 1770-1836. Το κουιντέτο αποτελείται από 4 μέρη. Allegro non tanto, Andante Siciliano, Menuetto με ένδειξη Allegro και Finale με ένδειξη Vivace. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Les Adieux.